0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.
1: Άννα Βύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Από την ηλιόμιση της δεσσεβόλειας συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
1: Ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: Φώτης Πολυμέρης στην εκπομπή «Αναμνήσεις από το παρελθόν». Τι είναι εκπομπή επιμελήκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
1: Ήταν δειλινό, καλοκαιρινό, πίσω από το βουνό.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs. Ελληνικές πατάτες. Eggplants, parmesan. Hamburgers, ελληνικές σαλάτες. Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Άρκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Είτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapos Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
3: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
3: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
5: Δεν έχει φτάσει μέχρι και την φούρκα. Αυτό που μπορώ να σας πω ωστόσο δυστυχώς είναι ότι έχουμε αναφορές και καταγραφές από καμένα σπίτια στον οικισμό του Ναυτιλού και στην Σίβηρη, καμένα αυτοκίνητα. Το ευτύχημα ωστόσο, Χρήστο, είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά για τραυματία ή για εγκλωβισμένο
6: αυτό είναι και το μείζον ζήτημα.
5: Που είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά.
6: Τώρα, Φέδωνα, για να ενημερώσουμε και τυχόν κάποιον που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, αλλά και το κύριο μέρος των τουριστών που βρίσκεται, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στη Χαλκιδική Σειραιών, χιλιάδες τουρίστες αυτή την περίοδο. Τι γίνεται με το οδικό δίκτυο, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί?
5: Λοιπόν, να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τις αστυνομικές και τις πυροσβεστικές αρχές και όσον αφορά την χρήση του οδικού δικτύου. Από τη στιγμή που έγιναν οι απεγκλωβισμοί, έκλεισε ο δρόμος, η επαρχιακή οδός Παλιουρίου Αφίτου από την Κασάνδρεια, μετά δηλαδή το κόμβο της Κασανδρίας μέχρι και την σκάλα της Φούρκας. Μιλάμε για περίπου 10 χιλιόμετρα οδικού δικτύου που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε διερχόμενο όχημα πέραν από τα απαραίτητα οχήματα που συνδράμουν εδώ στην όλη επιχείρηση της κατάσβεσης.
6: Άρα τώρα πρέπει να κάνουν τον κύκλο.
5: πρέπει να κάνουν το κύκλο από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Καλυθέας, για να δώσουμε λίγο και το γεωγραφικό στίγμα. Από το κόμβο της Κασανδρίας πρέπει να πάνε από την πλευρά της Καλυθέας, να κατέβουν όλο το πόδι κάτω μέχρι και το Παλιούρι και εν συνεχεία να ανέβουν σε περίπτωση που θέλουν να φτάσουν μέχρι και την σκάλα της Φούρκας. Δεν είναι δυνατή η προσέγγιση, το τονίζουμε αυτό, στην Σίβηρη από οποιοδήποτε σημείο, από οποιονδήποτε δρόμο. Δεν μπορεί κανένα όχημα να φτάσει στην Σίβηρη. Και να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχαν και πάρα πολλοί που βρίσκονταν σε ένα σούπερ μάρκετ, έξω από ένα σούπερ μάρκετ, στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, για αρκετή ώρα μέσα στα οχήματά τους, καθώς ήταν αδύνατο να φτάσουν μέσα στο χωριό, μέσα στην Σίβηρη. Ήταν πολύ πιθανό να μείνουν στα αυτοκίνητά τους, ωστόσο επιστρατεύτηκαν λεωφορεία, τουριστικά λεωφορεία και λεωφορεία της συγκοινωνίας, της δημόσιας συγκοινωνίας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους σε καταλήματα, σε ξενοδοχειακές μονάδες που είχαν μερικά ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ξεκουραστούν αυτές τις ώρες.
6: Σε αυτό το έργο φυσικά συνέβη.
5: Συγκοινωνίας, της δημόσιας συγκοινωνίας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους σε καταλήματα, σε ξενοδοχειακές μονάδες που είχαν μερικά ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια για να μπορέσουν οι άνθρωποι.

0: Άκρυνση των κατοίκων στις περιοχές Σίβηρη και Φούρκα. Έχουν καταγραφεί ζημίες σε σπίτια, το μέγεθος των οποίων θα φανεί εκτενέστερα με το πρώτο φως της ημέρας.
1: Στιγμές αγωνίας και δραματική επιχείρηση διάσωσης στην παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Με το πύρινο μέτωπο να κυκλώνει απειλητικά τον οικισμό, η θάλασσα έγινε η δίωδος διαφυγής. Πυροσβέστης αγκαλιάζει το βρέφος που κλαίει και το παραδίδει στη μητέρα του όταν επιβιβάζεται και αυτή στο σκάφος.
2: Στην προβλήτα της Σίβηρης με την βοήθεια του λιμενικού έχει στηθεί ολόκληρος μηχανισμός απομάκρυνσης των επισκεπτών και των κατοίκων, με περισσότερα από 20 σκάφη να συμμετέχουν στον απεγκλωβισμό τους.
3: Στη Μαρίνα του Σάνι τους πηγαίνουμε.
2: Πόσα σκάφη διατίθεται τώρα εδώ?
3: Πάνω από 15.
4: Φοβηθήκαμε βέβαια, γιατί κοίταξε τι γίνεται, πίσω από το σπίτι μας είναι ο καπνός. Στις φίλες μου το σπίτι παραπάνω κάηκε. Αυτοκίνητα ακούμε συνέχεια εκρήξεις.
1: Παραθεριστές και κάτοικοι, οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, κρατώντας ελάχιστα υπάρχοντα στην αγκαλιά τους, εγκαταλείπουν εσπευσμένα τις εστίες τους, επιβιβαζόμενοι σε ιδιωτικά σκάφη και σωστικά μέσα. Σχεδόν 350 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή.
2: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση κατοίκων, επισκεπτών και ντόπιων με τα παιδιά τους και με τα κατοικίδια τους που πηγαίνουν προς τη Σάνη. Κάποιοι, και προς το λιμάνι της Σάνη, κάποιοι από αυτούς παίρνουν ολόκληρα τα υπάρχοντά τους, ό,τι είχαν για τις διακοπές τους εδώ, αλλά δεν τους επιτρέπεται να ανεβάσουν επάνω στο σκάφος βαλίτσες, μόνο τα απολύτως απαραίτητα.
5: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ας πούμε, να είστε καλά. Ό,τι μπορούμε. Κοιτάξτε, επειδή έχω ήδη 6 άτομα μέσα, άλλα 6-7 μπορώ να πάρω.
6: Πάμε, πάμε, πάμε, this way, this way.
1: Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και λόγω των σφοδρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πέρασε τη δασική έκταση και έφτασε δίπλα στις πρώτες κατοικίες.
7: Μόνο ένα.
8: Όλα
7: τα σπίτια εδώ μέσα καήκαν.
8: Πόσο κόσμο μένουμε εδώ πέρα.
7: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου. Εδώ. Πάει το σπίτι. Άσε με, κορίτσι.
9: Να θα σας δείξει και ο Γιάννης Σοκελής όλη το όλο το σημείο εδώ. Είναι πάρα πολύ πυκνός ο καπνός. Από πίσω υπάρχει φωτιά και το μέτωπο μετακινείται προς τα νότια. Εκεί που βλέπετε ήδη καίγεται ένα παράδειγμα. Ένας βοηθητικός χώρος, πρέπει να είναι αντιλουστάσιο κάτι τέτοιο.
10: Κάει και ένας πολύτιμος τόπος, παιδιά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είμαστε επί του πεδίου, έχει ένα αέρια, έχει τα πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπροστά μου και εγώ ήταν πυροσβέστης και το σώσαμε, οι ίδιοι πυροσβέστες σώσαν τον πυροσβέστη, γίνεται της τρελής.
1: Το 112 ήχησε 4 φορές, δίνοντας εντολή εκένωσης για τη Σίβηρη και τη Φούρκα.
2: Βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από τον οικισμό της Σίβηρης με τη φωτιά να έχει περάσει το δρόμο προς το κάτω σημείο, με τους πυροσβέστες εδώ να προσπαθούν επίγεια να σώσουν την κατάσταση. Ο μαύρος καπνός δεν βοηθά τα εναέρια να ρίξουν πυροσβεστικό υγρό. Εδώ, όπως σας δείχνει ο Βαγγέλης, η φωτιά πλησίασε σπίτι. Υπάρχει μια γυναίκα εκεί που κάθεται και κλαίει, δεν φεύγει από το σημείο.
11: Είναι όλες οι περιουσίες των ανθρώπων, προσπαθούμε, όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να πούνε ιδιαίτερα ότι είναι να γίνει οικογένεια.
2: Κάηκαν σπίτι και
3: κάηκε, αυτό το σπίτι κάηκε πάνω εδώ.
1: Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα, ανάμεσά τους και ξένες δυνάμεις που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
12: Μιλάμε για μια επικόρυφη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την Κασανδρία νωρίς το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ενισχύουμε συνέχεια τις δυνάμεις τόσο από τις χερσαίες δυνάμεις όσο και από τη θάλασσα και πιο συγκεκριμένα επειδή η φωτιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή εμείς ενισχύουμε το μέτωπό μας με πλωτά μέσα.
13: Θα δώσω το στεφανάκι τη δικιά μου να πάει αυτός κάτω και περιμένω εγώ τον Πέτρο να μου φέρει οξυγόνα.
14: Έχουμε μέσα και μέσα 4 άτομα οι οποίοι τους έχουν απεγκλωβίσει, αλλά προσπαθούμε τώρα, εδώ όπως είναι αυτό το σπίτι το βλέπετε, είναι 3 άτομα εκεί πέρα, όσο μπορούμε να πάμε πηγαίνουμε.
1: Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου από τη Σίβηρη έως την Φούρκα και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας Ηλίας. Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόλων τμήματων της 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και 13 πυροσβέστες.

0: Ζεστικά οχήματα. Εκεί βρίσκεται ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Η κατάσταση είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με πριν από περίπου 2 ώρες. Λίγο μετά τη 1:30 ξέσπασε πυρκαγιά εδώ κοντά στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει την Αλφιούσα με τα Μακρύσια σε δασική έκταση. Η πιθανότερη αιτία είναι η πτώση πεύκου πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να αποκληθεί αυτή η πυρκαγιά. Ξέσπασε μέσα σε δασική έκταση, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στην πολιτική προστασία του Δήμου του Πύργου. Ήρθαν ισχυρές δυνάμεις οι οποίες ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο στην πορεία, καθώς είναι πευκόδαστος και ήταν πολύ εύκολο να εξαπλωθεί η πυρκαγιά. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας αλλά και των ίδιων των κατοίκων εδώ πέρα, οι οποίοι μπήκαν με τρακτέρ, με τσάπες, με γκρέντερ, άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες, άνοιξαν δρόμους και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Αυτή την ώρα η κατάσταση είναι αισθητά βελτιωμένη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρόλα αυτά συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης υπό το φόβο πιθανής αναζωπήρωσης. Ωστόσο, επικρατεί άπνοια αυτή την ώρα, οπότε έχει περιοριστεί και την πιθανότητα εξάπλωσης και η κατάσταση δείχνει να είναι ουσιαστικά ελεγχόμενη και αισθητά βελτιωμένη. Δεν απειλείται κατοικημένη ζώνη. Παρ' όλα αυτά, για περίπου 1 ώρα δόθηκε σκληρή μάχη με τις φλόγες προκειμένου να μην κατέβει σε αγροτικές κατοικίες και περάσει συνέχεια σε αγροτικές εκτάσεις.
0: Και παρά το πρωτοχωρημένο της ώρας, όπως μας είπες Παναγιώτη, όλοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, ούτως ώστε να περιορίσουν αυτήν την αιστεία της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε εμείς τώρα. Θα δούμε ότι οι εκρηκτικές συνθήκες δημιουργούν άνεμοι έως 9 μποφόρ και υγρασία κάτω από 10%, ανεβάζοντας το κίνδυνο πυρκαγιάς στο ακραίο επίπεδο 5. Μια συνθήκη εξαιρετικά δύσκολη το επόμενο 48ωρο. Πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας στη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Τόρυγας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Είτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πύλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το state της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East of Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.
2: Should I wear a hat?

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Σοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Όρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τρίσες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή θα...
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ίσον Τανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ίσον Τανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδα Τσοφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτας σου θάλασσα Κώστας Μιγάλης. Και πολλοί άλλοι. Στα Super Mix.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach. Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Γρηγόρης Μπιθικότσης.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα,

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδιντον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, ίσο Κλήγορο. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Βασίλης Τερλέγκας, ο Άγγελος.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Αντώνης Καλογιάννης. Καληνύχτα ζωή.

Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ινών. Από τα Ηνωμένα Πολιτεία της Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη Φωνή των Ινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

0: Όντως Ρούφιν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές ελαφρές επιτυχίες.

Γιάννης Πάριος. Να'ρθεις ξανά. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Με τα καλύτερά μας τραγούδια και μέσω του διαδικτύου στο www.wpsshow.com.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Εδώ, Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνι Δελφινάκι. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Digital Radio. Ζωντανέψτε τη φωνή των νέων μέσα στο σπίτι σας. 24 ώρες το 24ωρο κοντά σας. Μόνο στο Digital Radio της φωνής των νέων. Απολαύστε απόδοση. Μουσική 100% σαν κρίσταλο. Μόνο στο Digital Radio. Digital. Τηλεφωνήστε μας 725-5555 ή 725-3500. Όποια ώρα και να ανοίξετε, ακούστε μας στο Digital Radio.
1: Και την Νίνα Κασιμάτη κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο Earth Cosmo.
2: Γιάννης Παπαϊωάννου. Θέλω τρελά να μ' αγαπάς. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και την Κρέα.

από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης, Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Βιδικότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

FM. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονείρων. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Πόλη πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελείται και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

This is WPSO 1500 in New Podlitsi and WXYB 1520 in India Rockbridge. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδά το τραγούδι «Τα Πέρα».

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

Συνεχίζουμε ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, Τρίφερα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρατσιόλη.
2: Βίκυ Μοσχολίου, σε βλέπα στα μάτια.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στη Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίσουμε με το τραγούδι «Ξύπνα, αγάπη μου». Jenny Vanna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Όλοι πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

0: Jimmy Akis Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Κώστας Χατζής, το αστέρι του Βοριά.

0: This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Γρηγόρης Βιδικότσης. Θα κλείσω τα μάτια.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή φύτος.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γρηγόρης Βιτικότσης, τριαντάφυλλα σπασμένα.
0: Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γρηγόρης Βιτικότσης.

Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών, που εκπέμπουμε από την ενδιόλου στη ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια», Μαρινέλα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

0: και θα περάσει.
1: Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Μιόλουση στη Κεζεστή Φλόριντα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βασίλης Τσιτσάνης, τα λιμάνια. Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνης Μαρούδας, «Μένω σε κάποια γειτονιά». Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσκολιού, τα τρένα που φύγανε.

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

άκρη δεν έχει ο ουρανός. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Ζωγράφο.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλε και άπειρο.

0: Παλτρίτσι. WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των νέων.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, όνειρο πατηλό.

0: Ας ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και εσύ κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο,

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία της επιτυχία «Ξαναζώ».
1: Εσύ μου πες έλα σε θέλω μαζί μου. Τώρα πίσω χτυπάς μια φωτιά στο κορμί.

σύμμαση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
2: Γεια μας. Καθόν, φέρε πιάτα.
1: Αμέσως. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανωνύμων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Πρετινίδη. Πληροφορίες κακές.

Αξέχαστη εποχή. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

πέρα στη λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλιππα Νικολάου. Μάτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω το μαγκουά. Καμενάκι και πολλά.

94. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μηνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: στη μία το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή Μαριάννα, αρκετά πιο υπαρμένη από την.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα.

0: Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Κομική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: Γονίδης, καλημέρα σας.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Πάτε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γονίδη. Θα ζήσω για μένα.

0: στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Injured in a work-related

0: Or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γιώργος Δαλάρας, ήλιο μου σε παρακαλώ.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με τον Γιάννη Πάριο.

να θυμηθείς. Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς.

0: Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.
1: Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Condos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζω με την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Λάκη Αλεξάνδρου. Μια προσ...

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road in Sotapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 707-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μου πες φεύγεις μετανάστης.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indianapolis.
1: Στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας. Φορτηγός συγκρούστηκε με 3 γιο ταχύ. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά. Με τεμποδίων η αναχώρηση των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων, ακυρώσεις και τροποποίησης δρομολογίων από τα λιμάνια, έκτακτα μέτρα στις εθνικές οδούς. Σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει στη Σίδηρη Χαλκιδικής έγιναν στάχτη 3.500 στρέμματα γης. Στο κόκκινο σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προφυλακίστηκε ο εμπριστής της Σύνδου μετά την απολογία του. Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά, υποστήριξε για τις 6 φωτιές που έβαλε. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης για την υπόθεση Μαρφίν, ανύπαρκτα τα στοιχεία της δικογραφίας, λέει ο συνήγορός της. Ιστιοφόρο έπεσε πάνω σε δεμένα σκάφη στο λιμάνι του Παλάμου στη Λευκάδα, βίντεο από την πρόσκρουση συνελήφθη ο κυβερνήτης. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγός συγκρούστηκε με 3 γιο ταχύ αυτοκίνητα. Υπάρχουν 8 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Χρειάστηκε μάλιστα απεγκλωβισμός των ατόμων που ήταν μέσα στα αυτοκίνητα. Βλέπουμε εμείς τον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος έχει πάει στο σημείο. Βασίλη, εξήγησέ μας τι συμβαίνει.
2: Καλησπέρα Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Στιγμές πανικού έζησαν όσοι περίμεναν να περάσουν από την σύραγγα, την υποθαλάσσια σύραγγα Πρέβεζας ακτίου, όταν είδαν μπροστά τους το κόκκινο σήμα που πρέπει να σταματήσουν. Εκεί λοιπόν σταμάτησαν 3 οχήματα και περιμέναν, όταν ξαφνικά μία νταλίκα δεν τους είδε. Προφανώς κάτι συνέβη εκείνη τη στιγμή και έπεσε πάνω τους, παρασέροντας το ένα αυτοκίνητο το άλλο. Πραγματοποιήθηκε μία καραμπόλα στο σημείο. Ναι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μέσα από τις τραπατσαρισμένες λαμαρίνες, οι διασώστες και οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο χρησιμοποίησαν την ειδική διασωστική σειρά να καταφέρουν να κόψουν, Μαριάννα, τις λαμαρίνες και να απεγκλωβίσουν μέσα από το αχήματα 3 τραυματίες. Ανάμεσά τους ήταν και 2 παιδιά, 2 γυναίκες, 4 άντρες. 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο σημείο τους μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους, φέρουν βέβαια θλαστικά τραύματα και παιδικά τραύματα. Η σύγκρουση ήταν πάρα πολύ σφοδρή, ενώ και η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο σταμάτησε μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα. Δύσκολες στιγμές έζησαν οι επιβάτες αυτών των 3 οχημάτων που πήγαιναν για διακοπές.
1: Πάντως, Βασίλη, είναι σοκαριστικά πραγματικά τα πλάνα. Θέλω ξανά να μας περιγράψεις πώς ακριβώς έγινε αυτό το σοκαριστικό τροχαίο. Μας είπες ότι τα 3 γιο ταχύ ήταν σταματημένα μπροστά από τη σύραγγα, σωστά? Γιατί... και κόκκινο εκείνη την ώρα και η νταλίκα που τη βλέπουμε εδώ στις εικόνες έπεσε με ταχύτητα πάνω στα 3 ακινητοποιημένα γιοταχή.
2: Ακριβώς όπως το περιγράφεις, την ώρα λοιπόν που οι οδηγοί ήταν έτοιμοι να διέλθουν από την υπόγεια ζεύξη, την υποθαλάσσια του ακτίου Πρέβεζας, εκείνη τη στιγμή λοιπόν βλέπουν μπροστά τους ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους. Έτσι λοιπόν στο φανάρι το κόκκινο ακινητοποιούν τα οχήματά τους, περιμένοντας μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω υπήρξε ένα όχημα που ακινητοποιήθηκε μέσα στην υπόγεια σύραγγα και έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Την ώρα που περιμένουν έρχεται το φορτηγό, η νταλίκα, και πέφτει πάνω τους μετακινώντας τα οχήματα, τα 3 αυτά οχήματα, δεξιά και αριστερά. Βλέπεις ότι στο σημείο αυτό υπάρχουν παντού θραύσματα, υπάρχουν παντού στραπατσαρισμένες λαμαρίνες, τζάμια και άλλα αντικείμενα των επιβατών. Ήταν
1: ευτυχώς, Βασίλη, πολύ σφοδρή σύγκρουση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα, αλλά θέλω να μου πεις συνολικά, 8 οι τραυματίες, μας είπες χρειάστηκε και απεγκλωβισμός που ήρθαν οι πυροσβέστες με τα ειδικά εργαλεία τους, τέλος πάντων και τα μηχανήματα, και έβγαλαν τους ανθρώπους μέσα από τα οχήματα και τα παιδιά.
2: 8 είναι συνολικά οι τραυματίες, είναι 4 άντρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά που τρέχουν. Βλέπεις τον αγώνα που δίνουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ άμεσα να τους απεγκλωβίσουν μαζί με τους πυροσβέστες, με τον ειδικό εξοπλισμό που κόβουν και ανοίγουν τις λαμαρίνες, γιατί όλα τα οχήματα έγιναν μία άμορφη μάζα, Μαριάννα. Βλέπεις, είναι χτυπημένα από τον μπροστινό τμήμα των οχημάτων, το πίσω τμήμα των οχημάτων. Ο χώρος, ο ζωτικός χώρος σε κάποια από αυτά έχει μειωθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό βλέπουμε την αγωνία των διασωστών να βγάλουν τους επιβάτες από το πίσω κάθισμα, γιατί εκεί ήταν η πιο σφοδρή σύγκρουση από το βαρύ όχημα, και βλέπουμε και το λευκό αυτοκίνητο, όπου την ώρα που φτάνουν εκεί τα διασωστικά συνεργεία είναι εγκλωβισμένο κάτω από τους τροχούς της Νταλίκας στο προστινό τμήμα του φορτηγού.
1: Ένα φορτηγό, ναι, το βλέπουμε το λευκό όχημα, το βλέπουμε.
2: Σε Μαριάννα, ακριβώς, το λευκό όχημα που είναι στο μπροστινό τμήμα της Νταλίκας, χτυπημένο πλάγιο με τοπικά. Ένα βαρύ τέτοιο όχημα πάνω από 30 τόνους με ταχύτητα που πέφτει πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, είναι σαν να πέφτεις πάνω σε τοίχο, μου λένε οι ειδικοί, και η σύγκρουση εκεί αποκτά πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν Άγιο, Μαριάννα, που δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.
1: Και μας είπες ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, ωστόσο δεν είναι σοβαρά η κατάσταση της υγείας τους, έχουν θελαστικά τραύματα μόνο.
2: Ακριβώς, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι άμεσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το ατύχημα, τέθηκε σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, περιμένοντας πολλούς τραυματίες. Έτσι κι αλλιώς τα 8 άτομα είναι πολλοί τραυματίες. Όλοι ήταν στα πόστα τους, οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, και άμεσα πάνω από το κεφάλι τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας, τα τραύματα, τα θλαστικά τραύματα και ορθοποδικά τραύματα. Θα κάνουν έναν κύκλο εξετάσεων και από εκεί και πέρα κάποιοι ίσως από αυτούς να χρειαστεί να νοσηλευτούν και κάποιοι από αυτούς να πάρουν εξιτήριο. Όλοι ανησύχησαν όταν ανάμεσα στους τραυματίες, Μαριάννα, είδαν να είναι μικρά παιδιά, και αυτό ήταν το άγχος των διασωστών, να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες αρχικά στο σημείο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μετά αμέσως τα ασθενοφόρα να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο, γιατί η πρώτη κίνηση είναι στο σημείο του πεδίου, εκεί που έγινε το τροχαίο, να γίνει σταθεροποίηση ανάλογα την κατάστασή τους, και αμέσως τα ασθενοφόρα να τρέξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται να φτάσουν στο νοσοκομείο της περιοχής, στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, για να γίνουν οι απαραίτητες μετά από εκεί και πέρα εξετάσεις και αντιμετώπιση των τραυμάτων τους.
1: Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με τεμποδίων ξεκίνησαν οι διακοπές σήμερα για αρκετούς ταξιδιώτες. Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έφτασαν έως και τα 9 μποφόρ, υπήρξαν τροποποιήσεις και ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων από Λαύριο, Ραφίνα και Πειραιά. Πριν από λίγο είχαμε άρση του απαγορευτικού, το οποίο θα ισχύσει από τις 4 το απόγευμα. Πάμε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους, τον Νίκο Καπόγλη, που μας περιμένει στο λιμάνι του Πειραιά, και τη Χριστιανά Μανιάτη στα διόδια της Ελευσίνας. Νίκο, ευχάριστα τα νέα για τους ταξιδιώτες. Από τις 4 θα έχουμε με μια σειρά από δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Μαριάννα. Μετά τις 4 και συγκεκριμένα στις 4 και 4, αλλά και λίγο πριν τις 5.30, θα έχουμε την αναχώρηση πλοίων από το λιμάνι της Ραφίνας. Τα πλοία Εκατερίνη Π για Ραφίνα Τίνο Μύκονο, Fast Ferries Άνδρος για Ραφίνα Τίνο Μύκονο, και το πλοίο Άνδρος Queen για Ραφίνα, γιατί είναι ο Μύκονο, όλα αυτά βεβαίως. Ναι, από Ραφίνα εννοούσα. Και από το Λαύριο θα έχουμε στις 4 επίσης το πλοίο Superstar για Άνδρο Τίνο Μύκονο, και επίσης στις 4 το Terra Jet 2 για Τίνο Μύκονο Πάρο. Και θα έχουμε και ένα νυχτερινό δρομολόγιο για τη Μήλο από το Λαύριο επίσης. Τώρα να σου πω ότι εδώ όντως από το πρωί και στον Πειραιά υπήρξε αναστάτωση, αν και μετά ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, καθώς είχαμε 4 πλοία τα οποία δεν αναχώρησαν για τις Κυκλάδες, μεταξύ των οποίων το νησί, και το νησί της Τίνο, αλλά και την Πάρο και την Άξο και τη Σαντορίνη. Δεν είχαμε τις αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να αναγκαστούν τώρα να ακυρώσουν τα εστιάζοντα, γιατί αυτά τα πλοία, να διευκρινίσουμε και στον κόσμο, δεν θα μπουν σήμερα πάλι στη γραμμή, δεν θα αναχωρήσουν καθόλου τα συγκεκριμένα πλοία.
1: Άρα ακυρώνονται τελείως τα δρομολόγια.
3: Δεν υπάρχει.
1: Αυτά, έτσι.
3: Ακριβώς, δεν υπάρχει εναλλακτική παρά μόνο μέσω του Λαβρίου ή της Άνδρου για αυτούς τους επιβάτες που θα θέλησουν, για παράδειγμα, να ήθελαν να πάνε στην Τίνο σήμερα. Ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά σήμερα εδώ από το λιμάνι του Πειραιά. Και τώρα τα μεσημεριανά, εδώ βρισκόμαστε στην ε8 πάλι, όπου για Αίγινα φεύγουν συνεχώς. Δεν είχαν προβλήματα στο Αργό Σαρωνικό από το πρωί. Περίπου 30.000 και πλέον επιβάτες σήμερα να μεταταξιδέψουν από το λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια, αύριο θα έχουμε πάλι κάποια μποφόρ.
1: Θα έχουμε ενίσχυση, θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα με
3: στο κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο ακριβώς. Αλλά για αύριο ούτως ή άλλως δεν θα έχουμε αναχώρηση ταξιδιωτών για το 15 Αύγουστο. Αύριο είναι 15 Αύγουστο. Μετά οι λιμενικοί εστιάζουν την προσοχή τους από την Κυριακή και μετά και κυρίως από τη Δευτέρα στις επιστροφές των πρώτων αδιούχων του Αυγούστου, μετά τις 15 δηλαδή του μήνα, μετά της Παναγίας, μετά τις 16-17 του μήνα, που θα έχουμε και τις επιστροφές, μαζικές επιστροφές του πρώτου κύματος όσων έχουν φύγει εδώ και αρκετές ημέρες για τα νησιά.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ. Χριστιανά, για όσους τώρα έχουν αποφασίσει να αποδράσουν οδικώς από το κλεινό Νάστη, πώς είναι η κίνηση αυτή την ώρα?
4: Αυτή τη στιγμή η εικόνα που καταγράφουμε με τον Όβη Αλεξάνδρο είναι αυτή που βλέπετε. Υπάρχει λίγη κίνηση με μικρές ουρές και βέβαια λιγόλεπτη αναμονή στα ταμεία. Κυρίως βέβαια οι ουρές σχηματίζονται στα χειροκίνητα ταμεία, καθώς οι λωρίδες με τους ηλεκτρονικούς πομποδέκτες ΥΠΑΣ δεν έχουν τόση κίνηση. Βλέπουμε ότι τα οχήματα από εκεί περνούν πιο γρήγορα, πιο ελεύθερα. Ωστόσο, στα χειροκίνητα ταμεία σχηματίζονται μικρές ουρές, με τους οδηγούς να περιμένουν ελάχιστα λεπτά προκειμένου να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή τους. Η ροή είναι σαφώς λίγο πιο ισχύ σε σχέση με την προηγούμενη πρωινή αιχμή, αλλά η έξοδος συνεχίζεται κανονικά και οι δυνάμεις της τροχίας παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα σε κέρια σημεία του άξονα, ενώ αναμένεται να δούμε αν το σκηνικό θα ενταθεί αργότερα, ξανά το απόγευμα, σύμφωνα με την παράδοση των ημερών.
1: Θα πρέπει να ετοιμάζονται τώρα από την Κυριακή, Χριστιανά, για την επιστροφή των εκδρομέων. Σε ευχαριστώ και εσένα πολύ. Σε μία ώρα λοιπόν θα έχουμε άρση απαγορευτικού από το Λαύριο και τη Ραφίνα. Θα έχουμε μια μικρή εξασθένηση στον ανέμο. Είναι εδώ η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαυγούλη, να μας τα πει όλα αναλυτικά. Το περιμέναμε αυτό. Ένα μικρό παράθυρο. Σε ευχαριστώ και εσένα πολύ. Σε μία ώρα λοιπόν θα έχουμε άρση απαγορευτικού από το Λαύριο και τη Ραφίνα. Θα έχουμε μια μικρή εξασθένηση στον ανέμο. Είναι εδώ η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαυγούλη, να μας τα πει όλα.

0: Κουφόρ στο Αιγαίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά επιμένουν οι θηλιώδει άνεμοι.
1: Ναι. Αλλά ένα κουφόρ θα πέσει δηλαδή.
0: Ακριβώς, ναι. Στο στενό του Καφιρέα από τις 7 και μετά θα είναι 8. Γενικά σε μεγάλο εύρος στο Αιγαίο θα είμαστε κοντά στα 7 με 8 μποφόρ.
1: Ναι.
0: Φυσικά θα βελτιωθούν οι συνθήκες και έτσι λοιπόν θα μπορέσουν και τα πλοία να αναχωρήσουν επιτέλους, γιατί όντως προβλημάτισαν αρκετά αυτοί οι άνεμοι.
1: Τώρα φοβόμαστε για την αυριανή ημέρα.
0: Ναι, τώρα και την αυριανή ημέρα.
1: Γιατί
0: δυστυχώς,
1: δεν το είχαμε προγραμματίσει αυτό, δεν μας το λέγα τώρα όλη την εβδομάδα.
0: Φαινόταν λίγο ότι το πρωί, του θα είναι μέχρι 9 μποφόρ από τις και από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αυτό που φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα είναι ότι θα είναι σε μικρό γεωγραφικό εύρος και θα εστιάζεται εκεί προς το στενό του Καφιρέα.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα επανεξετάσουμε τα δεδομένα και τις βραδινές ώρες που θα έρθουν και τα νέα στοιχεία, αλλά προς το παρόν φαίνεται το Σάββατο θα είναι εκεί περιορισμένο και δεν θα δημιουργεί τόσα προβλήματα.
1: Καλό θα είναι. Περιοριστεί η περιοχή.
0: Ακριβώς που θα είναι τα 9 μποφόρ. Ωστόσο οι άνεμοι θα παραμείνουν θηλιώδεις, θα είναι 7 με 8 μποφόρ πάλι σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι τη θάλασσα των Κυφύρων και στο Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο. Φυσικά θα συνεχίσουν να επηρεάζονται και τα ανατολικά επιρωτικά, με έμφαση πάλι εκεί στην Ανατολική Αττική και προς την Εύβοια. Φυσικά θα επηρεάζονται και οι πίναμες περιοχές της Τεραίας και της Πελοποννήσου. Όμως το θετικό είναι ότι το Σάββατο θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι λίγο καλύτερα, πιο θετικά τα πράγματα για τις πυρκαγιές. Γιατί στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς. Μιλάμε για δροσερές συνθήκες, θα επικρατεί ψύχρα τις βραδινές ώρες στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας.
1: Θα έχουμε και βροχές.
0: Ναι, θα συνεχίσουν κάποιες βροχές. Σήμερα έχουν ήδη ξεκινήσει οι καταιγίδες στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στη Βόρεια Θεσσαλία. Θα επιμείνουν και τις βραδινές ώρες. Αύριο θα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Θα είναι έτσι διάσπαρτες βροχές στα δυτικά και στα βόρεια, ιδίως στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στα νοτιοδυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Όμως θα μιλάμε για ένα δροσερό 15 Αύγουστο και την Κυριακή πλέον θα είναι η σημαντική εξασθένιση των ανέμων. Δηλαδή ήδη από το Σάββατο, θεωρώ από το μεσημέρι του Σαββάτου, θα αποχωρήσει το Εννιάρη. Μέσα στην ημέρα δηλαδή του Σαββάτου θα έχουμε σταδιακή εξασθένιση, αλλά την Κυριακή θα είμαστε 6 με 7 μποφόρ, μόνο στο στενό του Καφιρέα πάλι 8 και ιδίως από το απόγευμα της Κυριακής πλέον αυτοί οι ισχυροί άνεμοι θα απασχολούν μόνο το Αιγαίο και κυρίως το ανατολικό τμήμα. Και θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Όμως θα τονίσω ότι η ουσιαστική εξασθένιση των ανέμων θα έρθει τη Δευτέρα.
1: Πλέον
0: θα μιλάμε και πολύ ασθενείς ανέμους στα υπηρετικά και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και μόνο στον Ανατολικό έως 7 μποφόρ.
1: Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη υπομονή μέχρι τη Δευτέρα που θα έχουμε λήξει η
0: συναγερμό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε συναγερμό βρίσκονται και σήμερα λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς τα 2/3 της χώρας καταγράφουν από υψηλό ως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Πάρνηθα μας περιμένει ο συνάδελφος Κώστας Νούσης, ο οποίος θα μας πει για τις συνεχείς περιπολίες των πυροσβεστών και τα 110 drones που πετούν για να προλάβουν την πρώτη σπίθα.
2: Σε μέγιστη ανετοιμότητα, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, το πυροσβεστικό σώμα και για το μέχρι και την Κυριακή, πόσο δε μάλλον σήμερα που είναι στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για την πρόκληση πυρκαγιάς, κατηγορίας 5 σήμερα. Να πούμε ότι σε όλη την Πάρνη θα έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης. Να θυμίσω ότι απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων αλλά και πεζών τόσο στα δάση όσο και στα άλση. Εδώ στο Τελεφερίκ υπάρχει, λίγο πιο πάνω, υπάρχει μπλόκο της αστυνομίας που απαγορεύει την άνοδο των οχημάτων στα υψηλότερα σημεία της Πάρνηθας. Να πω ότι τουλάχιστον 110 είναι τα από αέρος μάτια της πολιτικής προστασίας, με μη επανδρωμένα πτυτικά μέσα τα οποία πετούν όλο το 24ωρο και δίνουν σήμα για ό,τι προκύψει. Εθελοντές και πυροσβέστες επιποδός και ενοπλές δυνάμεις οι οποίες έχουν επανδρώσει και πυροφυλάκια σε όλη την Αττική, Μαριάννα.
1: Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κασάνδρα Χαλκιδικής προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που πήρε μεγάλες διαστάσεις μέσα σε λίγη ώρα. Σίβηροι, φούρκα και άλλοι παραθεριστικοί κυσμοί εκενώθηκαν, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν για θαλάσσεις. Πάμε αμέσως στη συνάδελφο Ειρήνη Σιράκη. Πού βρίσκεσαι, Ειρήνη?
3: Καλησπέρα, Μαριάννα. Βρισκόμαστε στον οικισμό Ναυτίλο. Είναι λίγο έξω από την περιοχή της Σίβηρης, από τον κυρίως οικισμό της Σίβηρης δηλαδή. Εδώ η επόμενη μέρα βρίσκει την καρδιά της πράσινης Κασάνδρας, πραγματικά βυθισμένη στο μαύρο. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ να μου διορθώσετε τον ήχο. Η εικόνα που αντικρίζει κανείς σήμερα μεταξύ της Σίβηρης και της Φούρκας είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Απέραντες εκτάσεις στάχτης, όπως βλέπετε, υπάρχουν και κάποια καμένα αυτοκίνητα.

0: Είναι τα ζημιές σε σπίτια. Εδώ σας δείχνει ο Στάθης Ρωσόλυμος ένα από τα σπίτια που έχουμε συναντήσει. Έχει καταστραφεί ολοσχερώς εδώ η στέγη. Ωστόσο το υπόλοιπο σπίτι δεν έχει πάθει κάτι, αλλά ακριβώς από δίπλα του, επάνω όροφος από εκείνο το σπίτι που σας δείχνει τώρα ο Στάθης, έχει καεί. Έχει πέσει η στέγη κάτω, υπάρχουν θράψματα γυαλιού, έχει σπάσει μια τζαμαρία, καδρόνια. Είναι μια εικόνα που την έχουμε συναντήσει σε αρκετά σπίτια.
1: Ειρήνη, εσύ από το διπορικό σου στην καμένη περιοχή, πόσα σπίτια είδες να έχουν υποστεί ζημιές?
0: Εμείς έχουμε συναντήσει τουλάχιστον 4 με 5 σπίτια, αλλά δεν μπορώ να εκφράσω ακριβώς τον αριθμό, τον ακριβή αριθμό, καθώς πρέπει η πυροσβεστική να δώσει, να κάνει την εκτίμησή της και να δώσει τα τελικά στοιχεία. Ωστόσο τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, ό,τι έχει να κάνει με τις καμένες εκτάσεις, είναι περίπου στις 3.500. Τώρα, η εικόνα είναι βελτιωμένη φυσικά. Υπάρχουν μόνο μερικές μικρές εστίες, διάσπαρτες μέσα στο δάσος. Εμείς συναντήσαμε παντού πυροσβέστες, εθελοντές, ΕΜΟΔΕ, δασοκομάντος, αλλά φυσικά και πάρα πολλούς εθελοντές που κάνουν τιτάνιο έργο με ιδιαίτερη αυτοθυσία. Κάποιοι από αυτούς μας περιγράψαν τις ιστορίες τους και μας λέγανε ότι κινδύνευσαν εχθές το βράδυ. Γίνεται συνεχώς διαβροχή από τα εναέρια μέσα για να μπορέσουν να σβήσουν οποιαδήποτε μικρή εστία μπορεί να υπάρξει, για να μην έχει κάποια αναζωπήρωση στη διάρκεια της ημέρας.
1: Ειρήνη, βλέπαμε χθες τις δραματικές στιγμές με τους απεγκλωβισμούς που οι κάτοικοι, οι ντόπιοι αλλά και οι παραθεριστές έφυγαν κακήν κακώς, αφήνοντας τα υπάρχοντά τους. Στην προηγούμενη σύνδεσή μας ήσουν στο κεντρικό άξονα που οδηγεί στους οικισμούς της Χαλκιδικής, στο πρώτο πόδι. Έχει ανοίξει το οροδρόμος, δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να δουν αν τα σπίτια τους έχουν καεί, αν έχουν υποστεί ζημιές, έχουν καταφέρει να πάνε.
0: Ο δρόμος δεν έχει κλείσει ακόμη, ο δρόμος δεν έχει ανοίξει ακόμη, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν έχει δηλαδή δοθεί το πράσινο φως από την πυροσβεστική, ώστε ο κόσμος να περάσει, να πάει να δει τα σπίτια του, αν έχουν υποστεί ζημιές ή αν έχουν καεί γενικότερα τις περιουσίες τους. Επομένως, περιμένουν υπομονετικά αρκετές ώρες εκεί στο σημείο που είναι τα μπλόκα. Έχουν δημιουργηθεί και κάποιες ουρές. Υπάρχει αρκετή κίνηση κιόλας στο δρόμο εκεί. Βεβαίως να σου πω ότι μιλήσαμε εμείς και με αρκετούς ξένους τουρίστες, οι οποίοι ήρθαν και αρκετοί από αυτούς εχθές για να κάνουν τις διακοπές τους εδώ στην Χαλκιδική. Παρόλα αυτά όμως δεν μπόρεσαν, με το που πάτησαν το πόδι τους εδώ έπρεπε αναγκαστικά να απομακρυνθούν και να παραμείνουν σε κάποια άλλα καταλήματα, γειτονικές ή φυσικά σε γειτονικά σημεία ή να τους φιλοξενήσουν κάποιοι.
1: Καταλαβαίνουμε, Ειρήνη, ότι η πυροσβεστική δεν έχει δώσει ακόμα το πράσινο φως, γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή, υπάρχουν κάποιες εστίες φωτιάς που καπνίζουν και γίνονται ακόμα τέλος πάντων προσπάθειες για να κατασβεστούν και αυτές οι μικρές εστίες φωτιάς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο κόκκινο για δεύτερη μέρα η Αργολίδα και εκεί όλοι βρίσκονται οι πατμόνοι για να προλάβουν την όποια ενδεχόμενη φωτιά εν τη γενέση της. Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο Πέγκι Μπρούσαλη.
2: Επιβαρημένη κατάσταση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, Μαριάννα. Πραγματικά, να πω ότι είναι σε κατηγορία κινδύνου 5. Γίνονται περιπολίες, εναέριες περιπολίες, όπως επίσης είναι σε ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα αλλά και οι υπηρεσίες περιφέρειας, δήμου και πολιτικής προστασίας. Είμαστε τώρα ακριβώς έξω από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος στη διοίκηση του νομού της Αργολίδας. Υπάρχει μια κινητικότητα, είναι σε ετοιμότητα με βάρδιες και με περιπολίες προκειμένου να προλάβουν κάποια φωτιά πριν ακόμα εξελιχθεί, γιατί εκεί θα είναι το πιο δύσκολο ουσιαστικά. Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό, είναι να προλάβουν να πιάσουν τη φωτιά όταν ξεκινάει, γι' αυτό και η επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως επίσης και οι προκατασταλτικές περιπολίες, ενισχυμένη επιτήρηση όπως είπα από αέρος, αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου σε κέρυες θέσεις, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος της πρώτης παρέμβασης. Πάντως, ο συντονισμός πυροσβεστικής περιφέρειας, δήμων και πολιτικής προστασίας είναι σε απόλυτη αρμονία, έτσι ώστε να μην προκύψει κάτι που δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί, Μαριάννα.
1: Πέγκι, σε ευχαριστούμε πολύ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 59χρονος, ο οποίος έβαζε φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος απολογήθηκε το πρωί ενώπιον του ανακριτή Δέσποινα Κρητικού. Τι υποστήριξε?
3: Μαριάννα, όχι μία ούτε δύο, έξι πυρκαγιές από τις 8 μέχρι τις 11 Αυγούστου κατηγορείται ότι έβαλε στην περιοχή της Σύνδου, με μία στην περιοχή της Πόντου, να έχει προκαλέσει ακόμη και την συνδρομή από ελικόπτερο, αλλά και τη διακοπή της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Θεσσαλονίκης Λάρισας του Προαστιακού το περασμένο Σάββατο. Ο 59χρονος μίλησε για βλακεία, ότι το έκανε χωρίς να συνειδητοποιεί τι ακριβώς κάνει, δεν είχε κάποιο σκοπό να το κάνει αυτό και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, απαντώντας σε βροχή ερωτήσεων του ανακριτή, ότι πώς εξηγεί το γεγονός ότι δεν σταμάτησε στην πρώτη ή τη δεύτερη φορά, αλλά το εξακολούθησε αυτό σε έξι φορές, ναι, ο ίδιος επέμενε ότι δεν είχε κάποιο σκοπό να προκαλέσει προβλήματα, ούτε να προκαλέσει πρόβλημα σε άνθρωπο, ούτε σε περιουσία. Έτσι σκέφτηκε και έτσι έπραξε. Μάλιστα για τη φωτιά, για την οποία κινήθηκε και ένα αέριο μέσο, μα είπε, φέρεται να είπε στην απολογία του στον ανακριτή, ότι είχε καταναλώσει και δύο ποτήρια ρετσίνα και δεν είχε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς κάνει, Μαριάννα.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόθεση της Μαρφίν τώρα, προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης, κατέθεσε ο δικηγόρος της. Άννα Νικολάου, τι υποστήριξε η υπεράσπιση?
4: Μαριάννα, τέσσερις ημέρες μετά την απόφαση της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα που διέταξαν την προσωρινή κράτηση της 46χρονης με το σκεπτικό ότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράση της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική φωνική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν, η 46χρονη κατηγορούμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας προκειμένου να ακυρωθεί το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Ναι. Την κίνηση είχε κάνει από την πρώτη στιγμή όπου διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση. Ο συνήγορός της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι δικαστικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη τους φωτογραφίες και βίντεο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και υπήρχαν και σε έρευνα που είχε γίνει το 2022 και η τότε έρευνα είχε αρχιοθετηθεί. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες. Πρώτα θα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση και έπειτα η έκδοση του βουλεύματος. Η 46χρονη έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή και να θυμίσουμε ότι η ίδια από την πρώτη στιγμή αρνείται την εμπλοκή της με την υπόθεση και υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση με τα επεισόδια και με τους συγκατηγορούμενους της.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταμαράν βυθίστηκε στα ανοιχτά του Αργοσαρονικού κοντά στις Φλέβες. Οι 10 επιβάτες που επέβαιναν είναι καλά στην υγεία τους. Νίκο Καπόγλη, έσπευσαν αμέσως σκάφη για βοήθεια.
5: Ακριβώς έτσι έγινε, Μαριάννα. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ενημερώθηκε ο θάλαμος του κέντρου έρευνας και διάσωσης, δηλαδή εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για το συγκεκριμένο περιστατικό. Το καταμαράν με τουρκική σημαία, άγνωστο για ποιο λόγο, άρχισε να παίρνει κλίση με αποτέλεσμα να είναι ημιβυθισμένο στο σημείο, 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά των Φλεβών. Απάνω σε αυτό βρίσκονταν 15 και 9 ακόμα άτομα, οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, περνούσε μία θαλαμιγός, η οποία με το βοηθητικό της σκάφος κατάφερε και τους έβγαλε πάνω στο σκάφος, τους μετέφερε. Στη συνέχεια μετέβησαν στο σημείο δύο σκάφη του λιμενικού, στελέχη του λιμενικού τους παρέλαβαν, τους μετέφεραν στο λιμενικό τμήμα της περιοχής του Σαρονικού, στην Βουλιαγμένη, όπου και μέχρι αυτή την ώρα δίνουν καταθέσεις. Τώρα να σου πω ότι το τι μπορεί να εικάζουν πολύ σύντομα οι αρχές, είτε να έγινε να σημειώθηκε κάποια βλάβη, κάποια απώλεια ελέγχου στο πιδάλιο, είτε το συγκεκριμένο σκάφος να έπεσε πάνω σε κάποιο δυνατό κύμα με αποτέλεσμα τα ελαφρά αυτά υλικά που αποτελείται το σκάφος να πάθουν κάποια ζημιά, είτε να χτύπησε, να προσέκουσε σε κάποιο αντικείμενο το οποίο βρισκόταν κάποιο αντικείμενο που είχε πέσει στη θάλασσα δηλαδή και δεν ήταν ορατό, με αποτέλεσμα να προκληθεί αυτή η πρόσκληση να γίνει και να πάρει κλίση. Τέλος, καλό τουλάχιστον όλα καλά. Στην περιοχή βεβαίως έχει σηματωθεί και με σημαδούρες εκεί, γιατί το σκάφος βρίσκεται σε αυτό το σημείο αναποδηγυρισμένο και έχει πάρα πολύ αυξημένη και η κίνηση αυτές τις ημέρες στην περιοχή του Σαρονικού από τα διερχόμενα σκάφη.
1: Έτσι, Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Λευκάδα τώρα, εστιοφόρο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου. Γιάννη Ανδριώτη, η πρόσκρουση ήταν πάρα πολύ σφοδρή, έχουν προκληθεί υλικές ζημιές. Μάλιστα, ο κυβερνήτης συνελήφθη.
6: Ακριβώς, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Να σου πω ότι το σκάφος, όπως φαίνεται και από το βίντεο, έπεσε πάνω στα δύο άλλα σκάφη, στις δύο βάρκες που είχαν δέσει στο λιμάνι του Καλάμου, ναι, με όλη του την ταχύτητα. Δεν φαίνεται να κόβει καθόλου. Αποτέλεσμα, την μία να προκαλεί μεγάλες ζημίες, και την άλλη σχεδόν τη βυθίζει αφού την αναποδογύρισε. Οι 7 επιβαίνοντες στο ισιοφόρο τάφος είναι καλά στην υγεία τους, δεν τραυματίστηκαν, ενώ ο σκίπερ, ο καπετάνιος του ισιοπλοϊκού, συνελήφθη από τις τοπικές λιμενικές αρχές, τις οποίες βέβαια διερευνούν, Μαριάννα, τον
1: πώς έγινε το περιστατικό.
6: Έγινε συγκεκριμένο περιστατικό, για ποιο λόγο έγινε και αν έφταιγε κάτι που αφορά μηχανική βλάβη ή κακός χειρισμός του χειριστή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Ανδριώτη. Από το βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο οδηγός μηχανής που κινδύνευσε από την επικίνδυνη προσπέραση βιτιοφόρου στη λίμνη Πλαστήρα, εντοπίστηκε ο οδηγός του μεγάλου οχήματος. Πάμε και πάλι στη Δέσποινα Κουρητικού. Ο οδηγός του βιτιοφόρου προσήχθη στην τροχέα Θεσσαλονίκης.
3: Ακριβώς, καθότι είχε παρέλθει το αυτόφορο, προσήλθε στην τροχέα Θεσσαλονίκης. Κατάθεση θα δώσει σε επόμενο χρόνο στους αξιωματικούς της τροχέας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, μιας και για την υπόθεση αυτή είχε κάνει αυτεπάγγελτη έρευνα η τροχέα Αττικής, μη γνωρίζοντας το σημείο όπου συνέβη. Μετά από το βίντεο που ανέρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο 25χρονος μοτοσυκλετιστής από το Μουζάκι Καρδίτσας, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ είπε ότι ακόμη παραμένει σοκαρισμένος, διαπίστωσε τι ακριβώς συνέβη όταν πήγε σπίτι του και κατέβασε το βίντεο από, από την κάμερα του κράνους σε υπολογιστή και μέχρι να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, αποφάσισε να ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα αυτό το απόσπασμα για να βοηθήσει τους υπόλοιπους οδηγούς να προσέχουν. Κατέθεσε χθες στην τροχέα Καρδίτσας, λέγοντας ότι είχε άγιο και με ελιγμό και πηγαίνοντας ακριβώς το αριστερό ρεύμα απέφυγε να προκληθεί τροχέα, απέφυγε να πέσει πάνω στην Νταλίκα, καθώς ο 53χρονος οδηγός της Νταλίκας όχι μόνο προσπέρασε σε ένα στενό δρόμο ένα γιόταχη αυτοκίνητο, αλλά βγήκε σχεδόν ολόκληρο το όχημα στην λωρίδα, στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας, πολύ στενός δρόμος στην περιοχή.
1: Το βλέπουμε, είναι σοκαριστικό
3: Πλαστήρα.
1: Αυτό το βίντεο. Και ο οδηγός είναι νεαρής ηλικίας.
3: Είναι 25 ετών από την περιοχή από το Μουζάκι Καρδίτσας και είναι μοτοσυκλετιστής εδώ και ένα χρόνο. Μετά την προσπέραση της Νταλίκας μας είπε ότι οδηγούσε μηχανικά με πολύ χαμηλή ταχύτητα μέχρι να φτάσει στο σπίτι του, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει ότι παρολίγο γλίτωσε το τροχαίο, γλίτωσε τον κίνδυνο για την ίδια του τη ζωή, για τη σωματική του ακαιρεότητα. Τώρα ο 53χρονος που θα απολογηθεί σε επόμενο χρόνο στην τροχέα της Θεσσαλονίκης, εκτός από το ποινικό, έχει σε βάρος του βεβαιωμένο πρόστιμο της τάξης των 200 ευρώ, ενώ και ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου του έχουν επιβάλει πρόστιμο 550 ευρώ, διότι είχε τον οδηγό πάνω στο βιτιοφόρο για περισσότερες ώρες από ό,τι ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Μένει να αν αυτό έγινε με τη συμφωνία του οδηγού ή αν ήταν απόφαση του εργοδότη και μόνο, Μαριάννα.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στην Τίνο. Άνθρωποι κάθε ηλικίας ηρέουν από κάθε γωνιά της χώρας με ευλάβεια για την Παναγιά. Παραμονή της μεγάλης γιορτής, λοιπόν. Πάμε και στη Μαρία Σταθοπούλου που μας περιμένει εκεί. Πλήθος πιστών, γονιπετής, προσεύχονται για να εκπληρώσουν το τάμα τους.
7: Η Τίνος γιορτάζει, Μαριάννα, θα πρέπει να πούμε ότι άλλες χρονιές θα είχε πλημμυρίσει ο ιερός ναός της Ευαγγελίστριας από κόσμο, αλλά λόγω του απαγορευτικού απόκλου δεν κατάφεραν να φτάσουν χιλιάδες πιστοί εδώ. Φυσικά από ό,τι μάθαμε από τις 4 και μετά το απόγευμα θα έρθει το απαγορευτικό και θα μπορέσουν καράβια από το Λαύριο αλλά και από την Ραφίνα με προορισμό την Τίνο να έρθουν εδώ αλλά και άλλα νησιά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με σεβασμό και ταπεινότητα πιστοί ασπάζονται την θαυματουργή εικόνα για να αντλήσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα και παρηγοριά. Γονιπετείς ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης αλλά και τα σκαλιά του Ιερού Ναού πιστοί από όλη τη διάρκεια της ημέρας, είδαμε, αλλά και χθες το βράδυ για να εκπληρώσουν τάμα που έκαναν. Όπως μας είπαν, ανοίγουν την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα και ευελπιστούν ότι η Θεοτόκος θα εισακούσει τις προσευχές τους, θα σταθεί στο πλευρό τους και το θαύμα που περιμένουν θα συντελεστεί. Αξιοσημείωτο, Μαριάννα, είναι ότι μόλις περάσει κανείς την πύλη, ακόμα και αν έχει έρθει από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου, τη δύναμή του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών όταν αφορούν την Αγία Εικόνα μετατρέπονται σε προσκυνητές, ηκέτες, ευγνώμονες. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί μέγας τρισαρχιερατικός εσπερινός, ενώ νωρίτερα στο κενοτάφιο της Έλλης θα γίνει επιμνημόσυνη η δέηση. 86 χρόνια, να θυμίσουμε, πέρασαν από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχιο. Άρα φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. Θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι αύριο θα γίνει η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης.
1: Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι σου είπε ο κόσμος.
8: Σημαίνει τα πάντα, όλα. Ό,τι έχουμε ευλογηθεί από αυτήν την Παναγία και ό,τι έχουμε ζητήσει το έχουμε πάρει.
9: Έρχομαι κάθε χρόνο και όχι μία φορά. Πιστεύω πάρα πολύ, μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου.
10: Για υγεία, για τα παιδάκια μας, για όλο τον κόσμο.
11: Είναι μητέρα όλων, είναι κάτι, είναι μια σημαντική στιγμή η αυριανή ημέρα και ερχόμαστε κάθε χρόνο για την Παναγία και μόνο.
12: Έχω το Σίνι, την Αυστραλία, Σίνι. Πρώτη φορά σε Τίνο, ήρθαμε για τις Παναγίας, 15 Αυγούστου. Να φέρουμε και τα παιδιά να τα ζήσουνε.
7: Τι σημαίνει η Παναγία για σας?
12: Η Παναγία είναι η μάνα για όλους και για μας η δικιά μου μάνα πέθανε 15 Αυγούστου. Το κάνουμε τώρα θύμα για τη μάνα μας.
13: Είναι η μητέρα μας. Για όλο τον κόσμο, όχι για μας μόνο τους Τινιακούς.
1: Τρεις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο καθώς μειώνονται οι ελπίδες για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Στο Κάλι, μία από τις πόλεις που επλήγει περισσότερο από τον Εγκέλαδο, θα συναντήσουμε την απεσταλμένη μας Βαλέρια Δολαψάκη να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
14: Το περιθώριο, το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών έχει πλέον παρέλθει. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα για τους διασώστες και φυσικά δεν σημαίνει τίποτα για τους ανθρώπους που ψάχνουν τους συγγενείς τους. Οι διασώστες λοιπόν συνεχίζουν ακατάπαυστα, μπαίνουμε πλέον στο 4ο 24ωρο, δεν έχουν σταματήσει στιγμή, συνεχίζουν ακατάπαυστα τις προσπάθειες για να βρουν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα. Όμως οι ελπίδες λιγοστεύουν και τα περιθώρια στενεύουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον μας λένε ότι δεν μπορούμε να είμαστε στον χώρο χωρίς μάσκα, καθώς ξέρουν ότι υπάρχουν δυστυχώς πολλές σωροί κάτω από τα συντρίμμια και για υγειονομικούς λόγους πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε μάσκα πέραν από τα κατάλληλα κράνη, διότι ταυτόχρονα με τον κίνδυνο υπάρχει και ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κτίρια που είναι ετοιμόρροπα ή δεν έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες οι διασώστες και οι διασώστριες καλούνται να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις κόντρα στα ανθρώπινα όρια που πραγματικά φτάνουν, είναι πολύ δύσκολα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ, τρώνε εδώ, κοιμούνται εδώ, δεν έχουν φύγει λεπτό από τα σημεία που βλέπετε και σας μεταδίδει ο Αλέξης Πόνσε. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν έρθει επίσης ομάδες διάσωσης, έχουν επιστρατεύσει ό,τι μέσο έχουν, ειδικά μικρόφωνα για να ακούσουν μήπως υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν κάτω από τα χαλάσματα ή ίχνος ανθρώπινης ζωής, ειδικά ντρόουν με θερμικές κάμερες. Τη νύχτα έχουν φέρει φώτα για να μπορούν να βλέπουν ανάμεσα στα χαλάσματα καλύτερα οι διασώστες. Δυστυχώς ο αριθμός, ο τραγικός απολογισμός των νεκρών και των θυμάτων ανεβαίνει. Έχουμε φτάσει στους 281 νεκρούς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κολομβίας είναι 379 οι αγνοούμενοι, όμως τοπικές αρχές και εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πολύ περισσότερους, γιατί ακόμη δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα των αγνοούμενων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συντρίμμια που βλέπετε πίσω μου είναι ό,τι έχει απομείνει από ένα κτίσμα, από ένα κτίριο με 30 διαμερίσματα.
1: Μάλιστα.
14: Από εδώ έχουν διασωθεί 9 άνθρωποι και όλοι οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουμε αν είναι ζωντανοί, αν είναι νεκροί και πόσοι είναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές. Είναι χιλιάδες επίσης και οι τραυματίες. Τα νοσοκομεία έχουν φτάσει πραγματικά στα όρια τους και είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην πόλη Κάλι, μία από τις πόλεις που επλήγει περισσότερο, βρίσκεται και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία που κατέρευσε μία πτέρυγά του, πλέον να λειτουργεί με 40% μικρότερη δυνατότητα περίθαλψης και δεν ξέρουμε κάτω από τα συντρίμμια που κατέρευσαν ποιοι, πόσοι βρίσκονταν, πόσοι ασθενείς βρίσκονταν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι και δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει να διασωθούν αρκετοί.
1: Βαλέρια Δουλαψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζουν οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, διαδικασίες αφορούν το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνησο με το Ισραήλ.
15: Το δεύτερο σκέλος δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται άλλωστε μια αξιοσημείωτη κινητικότητα, Μαριάννα, στο θέμα αυτό. 8 ημέρες μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του ΑΔΜΙΕ και της Μεριντιέμ, ενός μεγάλου γαλλικού επενδυτικού ομίλου, ώστε να συμμετέχει σε αυτό το έργο ως πλειοψηφικός πλέον μέτοχος, ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα επένδυσης προς τις δύο ρυθμιστικές αρχές, προς την Κύπρο και το Ισραήλ, για το συγκεκριμένο κομμάτι του έργου, δηλαδή τη διασύνδεση μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο ξεκινάει το έργο και ξεκινούν και οι βυθομετρήσεις. Το λόγο τώρα έχουν οι δύο ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι και θα καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση σχετικά με το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια θα πρέπει, Μαριάννα, να ληφθεί και η τελική απόφαση για το επενδυτικό σκέλος. Πάντως η μελέτη βιωσιμότητας του έργου δείχνει ότι είναι βιώσιμο υπό όλα τα σχετικά σενάρια, τα εξεταζόμενα σενάρια. Είναι τεχνικά βέβαια πιο εύκολο το συγκεκριμένο κομμάτι, διότι η απόσταση είναι το 1/3 της απόστασης Ελλάδας Κύπρου. Και να πούμε τέλος ότι η συμφωνία των δύο χωρών, τη συμφωνία των δύο χωρών θα ακολουθήσει η λήψη, όπως είπαμε, της τελικής επενδυτικής απόφασης, που θα σημάνει βέβαια και την έναρξη του έργου.
1: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Τηλεφωνική επικοινωνία έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσί, Πιέρο Τζανετάκο. Στη συνομιλία κυριάρχησε το ζήτημα των στενών του ορμού.
16: Ναι, πράγματι, Μαριάννα, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να επαναλαμβάνει, να αναδεικνύει στον κύριο Αραρτή την πάγια θέση της Αθήνας υπέρ της σημασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζει, διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι το μεγαλύτερο, εμπορικό στόλο παγκοσμίως, και είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες πλοία είτε ελληνικών συμφερόντων είτε ελληνικής σημαίας αντιμετωπίζουν προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές φορτίων από και προς τον κόλπο. Ενδιαφέρον ότι οι δύο υπουργοί συμφώνησαν οι ελληνικές θέσεις αναφορικά με τα στενά να εξεταστούν σε διμερές επίπεδο, με τον κύριο Γεραπετρίτη, Μαριάννα, μάλιστα, να συζητά με τον Ιρανό ομόλογό του και για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να διατηρηθούν ανοιχτή η διάβλη επικοινωνία, και σε αυτό θα συμβάλλουν από εδώ και στο εξής και είναι διοριστέντες πρεσβευτές σε Αθήνα και Τεχεράνη.
1: Ιέρος, ευχαριστούμε πολύ. Το αεροπλανοφόρο George Washington στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει το Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται στη θάλασσα για πάνω από 250 ημέρες και έχει να ελιμενιστεί 200 ημέρες. Εν μέσω βέβαια πληροφοριών ότι μέσα στο αεροπλανοφόρο επικρατούν κακές συνθήκες και έχει επιδεινωθεί η ψυχική υγεία των χιλιάδων αυτών που μεταφέρει, Αλέξανδρε Μέμο.
17: Ναι, Μαριάννα, μιλάμε ουσιαστικά για περίπου 5.000 μέλη προσωπικού που βρίσκονται πάνω στο Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται στη θάλασσα για πάνω από 250 μέρες. Είχε αποπλέψει από την Καλιφόρνια τον Νοέμβριο, ωστόσο το είχαν στείλει στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο εν ώψη του πολέμου με το Ιράν. Και όπως είπες και εσύ, έχει να πιάσει λιμάνι σχεδόν 200 μέρες. Με αποτέλεσμα να έχουν έρθει στην επιφάνεια αναφορές για ανησυχίες σχετικά με την ψυχική επιβάρυνση των αυτών, τις συνθήκες διαβίωσης, τις ζητήματα στη σύντηση και στην ασφάλεια. Μάλιστα, ένα δημοσίευμα του CBS ανέφερε ότι νωρίτερα, μέσα στον Αύγουστο, ένας ναύτης είχε επιδείξει από το Abraham Lincoln στη θάλασσα, ωστόσο διεσώθη και δεν τραυματίστηκε, με το περιστατικό να χαρακτηρίζεται από το πολεμικό ναυτικό ως ζήτημα ψυχικής υγείας. Στέλνει λοιπόν το πολεμικό ναυτικό για να αντικαταστήσει το Abraham Lincoln τον George Washington στη Μέση Ανατολή, με την Αμερικανική κυβέρνηση πάντως να μην συνδέει το γεγονός με τις πρόσφατες αναφορές. Μάλιστα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η αντικατάσταση ήταν ούτως ή άλλως προγραμματισμένη. Ο Υπουργός Πολέμου, Pete Hegseth, δήλωσε ότι οι αναφορές για τις κακές συνθήκες διαβίωσης μέσα στο αεροπλανοφόρο είναι εντελώς διαστρεβλωμένες. Yeah. Πάντως, Αμερικανοί βουλευτές απαιτούν απαντήσεις από το Πεντάγωνο, ενώ ζητούν και από το στρατό μία αντιπροσωπεία από το Κογκρέσο να επισκεφτεί το εν λόγω αεροπλανοφόρο.
1: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα που το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο σε πολλές χώρες της Ευρώπης, πυρκαγιές μένονται στην Κροατία, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία αλλά και την Ιταλία. Στην Κροατία απομακρύνθηκαν τουρίστες και κάτοικοι από χωριό στις ακτές της Αδριατικής, όπου σπίτια τελήχθηκαν στις φλόγες. Στην Αγγλία τώρα πολλά σπίτια έγιναν στάχτη σε κομμόπολη κοντά στο Μπέρμιγχαμ, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο εκτροχιασμός τρένου που προκάλεσε τον τραυματισμό 18 ατόμων να οφείλεται σε θερμική παραμόρφωση στις ράγες.
18: Οι φλόγες από την πυρκαγιά σε Πευκοδάσος περικύκλωσαν το χωριό Λόκβαρο-Γκόσνιτσα στις ακτές της Αδριατικής. Σπίτια και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Εκατοντάδες τουρίστες και κάτοικοι έφυγαν μέσα στη νύχτα για να σωθούν, ακόμα και με αυτοκίνητα που είχαν πιάσει φωτιά. Στην Αγγλία σπίτια έγιναν στάχτη στο Stourbridge, δυτικά του Μπέρμιγχαμ, καθώς ένα τείχος φωτιάς πλησίασε με τρομερή ταχύτητα την Κωμόπολη.
19: Not our horses, but we saved them. Come on, kids.
20: It's very, very strong outside. Ash has been raining down on the roads.
18: Η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα φέτος και οι εικόνες από θερμική κάμερα στο Λονδίνο αποτυπώνουν την τρομερή ζέστη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εξαιτίας των υψηλότατων θερμοκρασιών να προκλήθηκε θερμική παραμόρφωση στις ράγες στο ανατολικό Σάσεξ και τρένος στο οποίο επέβαιναν 150 επιβάτες εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα πολλοί να τραυματιστούν.
21: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. And at that point, I knew something was very strange. And then our carriage actually jumped vertically upwards, and we could tell there was a derailment.
18: Άνηση μάχη με τις φλόγες Δημήτριος Βέστες στην Ουέσκα της Ισπανίας. Οι φλόγες πλησιάζουν στα δύο μοναστήρια του Σαν Χουάν ντε λα Πένια και στρατιώτες και αρχαιολόγοι απομάκρυναν από το παλαιό μοναστήρι οστά βασιλιάδων που φυλάσσονται εκεί, αλλά και ιστορικά αντικείμενα και έργα τέχνης. Στη Γαλλία, όπου έχουν καταγραφεί 17 ημέρες ακραίων θερμοκρασιών, από το βορρά ως το νότο μένονται τα πύρινα μέτωπα. Οι φλόγες πλησιάζουν στο χωριό Λαγκλόν στα νοτιοδυτικά της χώρας. 6.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, ενώ τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Στη Γερμανία, 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο χωριό Γκέι, καθώς οι αρχές δεν μπορούν να περιορίσουν τη δασική πυρκαγιά κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στις πλαγιές του όρους Αμαριάνα, στην επαρχία Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, η φωτιά εξαπλώνεται. Πυκνός καπνός καλύπτει ολόκληρη την κοντινή κοιλάδα, την ώρα που πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από εδάφους και αέρος να περιορίσουν την πυρκαγιά.
1: Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα στην Ιαπωνία, Αλέξανδρε, όπου έχουμε σαρωτικές καταιγίδες.
17: Ναι, Μαριάννα, θα δούμε και συγκλονιστικές εικόνες που μας έρχονται από την περιφέρεια Τσίμπα που γειτνιάζει με το Τόκιο. Εκεί οι πλημμύρες έχουν στοιχήσει τη ζωή συνολικά, σύμφωνα με τις αρχές, σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ενώ ακόμη 5 έχουν τραυματιστεί. Βλέπουμε και στα πλάνα μας την πολύ δυνατή βροχή που έπεσε στην περιφέρεια Τσίμπα. Εκτιμάται ότι μέσα σε 24 ώρες έπεσαν 360 χιλιοστά βροχής, καταγράφοντας, προκαλώντας πολλά προβλήματα τόσο στις μετακινήσεις. Βλέπουμε και εδώ χιλιάδες ταξιδιώτες που έμειναν το βράδυ στο αεροδρόμιο της Νακίτα στο Τόκιο. Εκεί, λόγω των έντονων προβλημάτων που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις, είχαν ανασταλεί τα δρομολόγια, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο, αναγκάζοντας πολλούς να περάσουν το βράδυ εκεί. Να πούμε ότι 22.000 νοικοκυριά εκτιμάται ότι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στην περιφέρεια Τσίμπα. Προβλήματα όμως είχαμε, Μαριάννα, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες για αυτές τις φοδρές βροχοπτώσεις στις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας πλάνα από την Ινδιάνα. Βλέπουμε τι προκάλεσε εκεί η έντονη βροχόπτωση. Πολύ έντονα προβλήματα με πλημμύρες. Μάλιστα, 230.000 νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προβλήματα με το ρεύμα. Ενώ, κλείνοντας, να σου αναφέρω ότι ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η λίμνη Μιντ, η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε εδώ τώρα πλάνα στις χαρακτηριστικές εικόνες στις οθόνες μας. Έχει καταγράψει ιστορικά χαμηλά στη στάθμη του νερού, που εκτιμάται ότι έπεσε κατά 60 μέτρα. Είναι, νομίζω, και χαρακτηριστικές οι εικόνες που παρακολουθούμε. Ναι. Και να σου πω ότι αυτή η συγκεκριμένη λίμνη τροφοδοτεί κανονικά εκατομμύρια ανθρώπους με νερό και ρεύμα. Βρίσκεται στα σύνορα Αριζόνας και Νεβάδας και μπορεί γενικά να παρουσιάζει διακυμάνσεις στη στάθμη του νερού της λίμνη. Τα συγκεκριμένα όμως, τα τελευταία δεδομένα που δίνουν η χαμηλή στάθμη του νερού προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες για το εάν θα μπορεί στο μέλλον τελικά να καλύψει τις ανάγκες των τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων που κανονικά εξυπηρετεί.
1: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Αγαπημένος τουριστικός προορισμός, η Θάσος, με δάση, καταράχτες, χρυσαφένιες αμμουδιές και αρχαιολογικούς θησαυρούς. Πάμε στο καταπράσινο. Κώστας Λουκούμης.
0: Μαριάννα, μεγάλη είναι η κίνηση μέχρι και αυτή την ώρα στο λιμάνι της Θάσου με τις αφήξεις των πλοίων από το λιμάνι της Κεραμωτής προς το νησί να είναι συνεχόμενες και γεμάτες από κόσμο με τους τελευταίους εκδρομής του 15 Αύγουστου να έρχονται στο νησί. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Όποιος δεν έχει κλείσει δωμάτιο πολύ δύσκολα θα βρει, εκτός αν είναι τυχερός και υπάρχει κάποια ακύρωση της τελευταίας στιγμής. Έλληνες κατακλείζουν το νησί από κάθε γωνιά της χώρας. Επίσης υπάρχουν και πολλοί ξένοι επισκέπτες, Βαλκάνοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, αλλά και από την κεντρική Ευρώπη. Η ικανοποίηση επικρατεί στον κλάδο στον τουριστικό κλάδο, στους επαγγελματίες, για την κίνηση τις ημέρες που διανύουμε, αλλά και για τη σεζόν, παρόλο που ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα, ενώ είναι αισιόδοξη και για τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Αυτή τη στιγμή στους κεντρικούς δρόμους του λιμένα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση, γιατί πολλοί έχουν επιλέξει τις παραλίες όπου δεν πέφτει καρφίτσα. Πολύ γνωστές παραλίες όπως είναι η Χρυσή Αμμουδιά, η Ψηλή Άμμος, ο Παράδεισος, όπως και κάποια ταβερνάκια για να γευματίσουν τα παραδοσιακά δέσματα της Θάσου, ενώ το απόγευμα σε λίγα χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε από το λιμένα γιορτάζει το ομώνυμο χωριό, η Παναγία, που θα τελεστεί και εσπερινός και αύριο θα γίνει η λιτάνευση της εικόνας. Επίσης, κλείνοντας, Μαριάννα, να σου πω ότι η Θάσος, όπως και ολόκληρος ο νομός Καβάλας, βρίσκεται στην κατηγορία 4 στο χάρτη επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
1: Ναι.
0: Απαγορεύεται η διέλευση πολιτών στις δασικές εκτάσεις και γι' αυτόν τον λόγο, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν κατά διαστήματα, δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια στην γραμμή από και προς τον Πρίνο, Μαριάννα.
1: Κώστα Αλκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και αποχαιρέτησε το Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στα play-off του Conference League με αντίπαλο την νορβηγική Μπραν.
22: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε και στο Βέλγιο από την Άντερλεχτ αυτή τη φορά με σκορ 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ο Παβλέγκα σταμάτησε τόσο τον Τσέτκοβιτ στο 11ο λεπτό, όσο και τον Μαμάρ στο 16ο, αλλά στο 20 δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα στην κεφαλιά του Μπιανκόν και ο Πετρό από κοντά άνοιξε το σκόρ για την Άντερλεχτ. Ο δικέφαλος του Βορρά απάντησε 4 λεπτά αργότερα με τον Ζίβκοβιτς να αξιοποιεί με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι της έδρα του Τάισον. Ο Τσέχος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ αρνήθηκε τον γκολ και στον Γιανσάνα στο 39, με τους γηπεδούχους να έχουν και δοκάρι στο 44 στην εκτέλεση φάουλ του Σικάν. Στα 70 δευτερόλεπτα από την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Άντερλεχτ ανέξε το προβάδισμα με την εκτέλεση του Άμπρος έξω από την περιοχή. Και στο 55ο λεπτό ο Σικάν με υπέροχο πλασέ έκανε το 3-1 για την βελγική ομάδα. Στο 87 ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι για μαρκάρισμα του Κόζεμαν στον Ελοστούντο με τον Γερεμέγεφ να μειώνει σε 3-2, αλλά στην ένταση που ακολούθησε ο Ζίβκοβιτς δέχτηκε κόκκινη κάρτα για χτύπημα σε αντίπαλο, ενώ την αποβολή αντίκρισε στις καθυστερήσεις και ο Γερεμέγεφ για διαμαρτυρία στον βοηθό διαιτητή της αναμέτρησης. Η Άντερλεχτ σε συνδυασμό και με την νίκη της με ένα 0 στην Τούμπα προκρίθηκε στον play-off γύρο του Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ θα ψάξει πλέον στις δύο αναμετρήσεις με την νορβηγική Μπραν την είσοδό του στην League Phase του Conference.
2: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, η Νικόλ Παυλοπούλου με χρόνο 2:13:38 επίδοση κοντά στο ατομικό της ρεκόρ εξασφάλισε μία θέση στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής ατομικής. Την πρόκριση στα ημιτελικά πήρε στα 200 μέτρων με χρόνο 1:57:06. Στο Μπέρμιγχαμ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5:60 προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής. Αντίθετα, ο Γιάννης Ρίζος έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και αποκλείστηκε. Στον τελικό του ακοντισμού προκρίθηκε η Ελίνα Τζένκο με βολή 59-82.
23: Καραλής ξεκινάει για την πρώτη του προσπάθεια στα 5:60. Θα σηκωθεί μέσα, περνάει.
24: Πάμε στον ακοντισμό των γυναικών, εδώ που η Ελίνα Τζένκο στα 23 της μπαίνει ένατη στη σειρά. Πρώτη προσπάθεια για την Ελλήνα πρωταθλήτρια. Πολύ ωραία βολή, λίγο κάτω από τα 60 μέτρα. Να και ο Μποτσκαριόφ, ο προπονητής της 59-82 season best.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 με 30 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη έως 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με τη Μετόγκα Νούρη και η εκπομπή Update με το Φάνη Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Ξεκινάει και αυτό το μουσικό ταξίδι μας για σήμερα και θα είναι πάρα πολύ ροκ.
1: Και υποδεχτείτε τον Γιώργο Δημητριάδη και τον Μύρο Αναστρατή. Έκανα τη δική μου ροκ μουσική. Με αυτό νομίζω το κατάφερα, ναι. Επειδή ήμουν ένα πολύ δειλό παιδί, που όλη αυτή η έκθεση πάνω στο σκηνή με ισορρόπησε. Κυρίες και κύριοι, είναι η Ίντρα Κέι.
2: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Earth Cosmos.
3: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
4: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
3: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
2: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
5: Με εκβιάζεις. Τι θες επιτέλους, να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό.
6: Για να λέμε όμως και του στραβού το δίκιο, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Μάνος και η Τζέιν δεν είχαν μωρό. Εγώ είπα μόνο ότι δεν τους είδαμε μωρό. Έχει διαφορά.
7: Η Μαριτίνα αργά ή γρήγορα θα καταλάβει ότι είναι υποχείριο του Φεγγούδη.
8: Και πες στο αφεντικό σου ότι η αγώνη από τη Μαριτίνα δεν πρόκειται να δει που να χτυπιέται κάπου.
9: Θα βρω μια καλή δικαιολογία και ξεκινάω.
10: Ραντεβού εκεί.
11: Σε ξένα χέρια. Σήμερα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.

0: Γιορτάζουμε τη χάρη της σε κάθε γωνιά του κόσμου και σε κάθε σπιθαμή του ελληνισμού. Με απευθείας μεταδόσεις των ιερών ακολουθιών του 15 Αυγούστου στο ΕΡΤ Κόσμος. Χρόνια πολλά.
1: Δεν έχει φωτοτή ουρά, δεν ανεβαίνει πάνω σε δέντρα, αλλά κάνει λαγούνια κάτω στο έδαφος.
2: Συχνά σε ένα σπήλαιο υπάρχει ο μοναδικός πληθυσμός ενός ήλιου.
3: Έχουμε τον τρόπο να είμαστε ανεξάρτητοι για αυτή την ενέργεια χάρη στον ήλιο και τον άνεμο.
4: Πράσινες ιστορίες κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
5: Ο χορός είναι τέχνη και επιστήμη. Μαγεύει τα μάτια, ξυπνάει τους ανθρώπους και αφυπνίζει το μυαλό.
4: Ώρα χορού, μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.
6: Εμείς εδώ σε αυτό το χωριό γλεντάμε με την ψυχή μας. Έχουμε δηλαδή πολύ καλές σχέσεις με το Θεό Διόνυσο. Εμείς εδώ σε αυτό το χωριό, όταν θέλουμε να κάνουμε βουτιές, κατηφορίζουμε στη Χρυσή Αμμουδιά, εκεί στο μονοπέτρι.
7: Σας καλωσορίζω στην Παναγία της Θάσου.

0: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Τι σχέση μπορεί να έχει η θεολογία με τη γεωπονία? Πώς βρέθηκαν ψάρια και φυτά μαζί στο ίδιο θερμοκήπιο?
2: Νερό από τα ψάρια έρχεται κατευθείαν και ποτίζει τα φυτά.
3: Μικρά τέτοια συστήματα ενεδροπονίας που μπορείς να τα βάλεις στο μπαλκόνι σου ή στην ταράτσα σου.
4: Τι εννοείς, ότι γνωρίζουν αυτόν που τα ταΐζει και έτσι εξοικειώνονται?
0: Βότανα καρπί της γης. Κάθε Κυριακή στις 2.30 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
5: Εσωτερημένα στην Όαση.
0: Αυγουστιάτικες νύχτες.
6: Μα είναι καλοκαίρι.
7: Κανείς δεν στην ημέρα.
8: Κοίτα τη θάλασσα.
0: Στη μεγάλη οθόνη του Earth Cosmos.
9: Γιονίτσι!
0: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
10: Δεν κοιτάνε τα χάλια τους τελειών και έρωτες.
11: Λάκα με κάνεις.
0: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.
12: Ό,τι είναι ο Παρθενώνας για τον ελληνισμό είναι η Παναγία σου Μελά για τον ποντιακό ελληνισμό.
13: Εδώ χτυπάει η καρδιά του Πόντου. Η μουσική που ακούει ο Πόντιος, μέσα από τη μουσική πεθαίνει και ανασταίνεται 100 φορές.
14: Πατρίδα αραεύωσε, άμον καταραμένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
0: Ό,τι αξίζει με την Ίνα Ταράντου. Κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
15: Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε πώς φτιάχνονται τα κουτάκια αλουμινίου. Έχουμε έρθει εδώ για να δούμε πώς κατασκευάζεται η πρώτη ύλη. Εδώ λοιπόν οι πλάκες θα μεταγραφούν σε αυτά τα τεράστια.
16: Γερέμ, Χριστιαν.

0: Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζούκι. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Δίκη Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3899.

Phoenix και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Ακούσατε τον Robert William. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα, μια Ελλάδα φως.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. 24 ώρες 24 φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Λάκης Αλεξάνδρου. Μιλές αντίο.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σαν κάπου κάπου ξεχνώ.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνι Δελφινάκι μου, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ιστοκλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη,

Επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lulu Gas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Νότης Φακιανάκης, φως μου.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Condolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolieri Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolieri Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolieri Pizzeria στο Gregory Beach. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Ontario, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
2: Για αρκετούς ταξιδιώτες, καθώς οι θελώδεις άνεμοι ως και νέα μποφόρ προκάλεσαν τροποποιήσεις αλλά και ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Ερχόμαστε στον Νίκο Καπόγλη που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, η Έμιλη Γιανακοπούλου στα διόδια της Ελευσίνας. Για να ξεκινήσουμε με σένα, Νίκο, ήρθε νωρίτερα το απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια των πλοίων.
3: Και μόλις δεν το προλάβαμε, Αδαμαντία, να σου πω ότι το μόλις το Blue Star 1 αναχώρησε για τις Κυκλάδες, για Πάρον, Άξιο Ιού και Σαντορίνη, και πραγματικά ήταν γεμάτο, δεν έπεφτε καρφίτσα, με πάνω από 2.000 επιβάτες, έχει πρωτόκολλο 2.500, είναι μεγάλο πλοίο. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια αναστάτωση στα λιμάνια, κυρίως όχι τόσο εδώ στον Πειραιά και στον Πειραιά, αλλά κυρίως στη Ραφίνα και στο Λαύριο, όπου μέχρι τις 4 δεν έφευγε τίποτα λόγω των θυελωδών ανέμων, μέχρι και 9 μποφόρ που έπνεαν μέχρι το μεσημέρι στα πελάγια. Μετά τις 4 από τη Ραφίνα και το Λαύριο είχαμε αναχωρήσεις.
2: Και όσο μας μιλάς, στο αριστερό μέρος της οθόνης βλέπουμε το βίντεο, τα πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει από το λιμάνι της Ραφίνας.
3: Τρία πλοία από τη Ραφίνα λοιπόν για τις Κυκλάδες και δύο από το Λαύριο, και έπεται κι άλλο ένα ακόμα από τη Ραφίνα σε λίγη ώρα, γύρω σε 7 παρατέταρτο. Όλα αυτά τα πλοία λοιπόν είχαν εγκλωβιστεί, ήταν προγραμματισμένα για πιο νωρίς σήμερα, είχαν εγκλωβιστεί λόγω των θυελωδών ανέμων, είχε εκδοθεί απαγορευτικό δηλαδή από το Υπουργείο Ναυτιλίας και δεν μπόρεσαν οι ταξιδιώτες να ταξιδέψουν νωρίτερα στην ώρα τους. Κάποιοι από αυτούς μπήκανε μέσα, οι περισσότεροι, και ταξίδεψαν, έστω και με αρκετό κούνημα βέβαια, γιατί και παρόλα αυτά εξακολουθούν οι άνεμοι να είναι σφοδροί στο Αιγαίο, να είναι 7 με 8 μπουφόρ. Ωστόσο έφυγαν αυτά τα πλοία. Όμως τι συνέβη εδώ μετά.
2: Κυκλάδες αυτά, Νίκο, καθότι εν όψη της εορτής περισσότεροι είναι και προσκυνητές.
3: Ακριβώς. Τα 4 πρωινά όμως που ήταν εδώ προγραμματισμένα από την Πειραιά ακυρώθηκαν ως δρομολόγια και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να πάνε στα γκισέ των εταιρεών, είτε να ακυρώσουν, να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, είτε να ανανεώσουν το ταξίδι τους και το εισιτήριό τους για κάποια άλλη χρονική στιγμή. Πάντως έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση σε όλα τα λιμάνια της Αττικής αυτή την ώρα. Έπονται και τα 3 τελευταία πλοία που έχουμε για την Κρήτη, 2 για Ηράκλειο και 1 για Χανιά, στις 9 και 10 το βράδυ, και οι επιβάτες σήμερα που ταξίδευσαν εδώ από το λιμάνι του Πειραιά υπολογίζεται σε τουλάχιστον 32.000. Και αν συνυπολογίσουμε και τον Αργοσαρονικό που εκεί μιλάμε για περίπου 8 με 9.000 κόσμο, έχουμε κοντά 40.000 κόσμο. Οι τελευταίοι των τελευταίων δηλαδή είναι αυτοί που αναχωρούν και θα αναχωρήσουν και σε λίγη ώρα εδώ και για την Κρήτη, προκειμένου να κάνουν 15 Αύγουστο σε νησιωτικούς προορισμούς. Από αύριο το λιμάνι μπαίνει σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Έχουμε πολύ λιγότερα δρομολόγια και από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα θα έχουμε τις επιστροφές των αδειούχων, όσων δηλαδή πέρασαν το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου σε κάποιο νησί και θα επιστρέψουν από την άδειά τους για να γυρίσουν στις εργασίες τους.
2: Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε. Αυξημένη φαίνεται πως είναι και η κίνηση στα διόδια Ελευσίνα. Στην ακριβή εικόνα θα μας τη δώσει η Έμιλη Γιανακοπούλου. Έμιλη, έχει συλλέξει και κάποιους αριθμούς. Ακριβώς, Αδαμαντία. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του 15 Αυγούστου. Εδώ στα διαδίκτυα της Ελευσίνας, όπου και βρισκόμαστε, η κίνηση συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όπως μπορείτε να δείτε και με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου. Τα οχήματα σχηματίζουν μεγάλες ουρές. Ωστόσο, να πούμε ότι η αναμονή δεν ξεπερνάει τα 8 με 10 λεπτά. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα έχουν περάσει τα διόδια σχεδόν 40.000 οχήματα.
4: Βλέπουμε και στα πλάνα από το drone του ERT News που αποτυπώνει την εικόνα με ουρές αυτοκινήτων στα διόδια. Ναι, Έμιλη.
2: Ακριβώς. Πρόκειται ουσιαστικά για το τελευταίο κύμα των εκδρομέων εν ώψη του 15 Αυγούστου. Οι Αθηναίοι αναζητούν κάποιες μικρές στιγμές χαλάρωσης. Επιποδός βρίσκεται και η τροχέα, με αυξημένη παρουσία και μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Επίσης, σύμφωνα με την τροχέα, έχει τεθεί σε εφαρμογή το απαγορευτικό κυκλοφορίας οδηγών άνω των 3,5 τόνων μέχρι τις 10 το βράδυ προς την Κόρινθο. Και εδώ, Μαντία, να πούμε ότι για όσους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους.
4: Με λίγη υπομονή όλα θα γίνουν. Ταξιδεύουν προφανώς για λόγους αναψυχής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη, όπως και τον Νίκο Καπόγλη. Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ με την αναχώρηση των επιβατών από νωρίς το πρωί για τους τουριστικούς προορισμούς.
5: Λιμάνι του Πειραιά κυριολεκτικά προσπέλαστο από τους ταξιδιώτες που ετοιμάζονται να επιβιβαστούν στα πλοία και να σαλπάρουν για τα νησιά.
6: Πάρω. 5-6 μέρες. Θα το δούμε στο πρόγραμμα.
7: Καλή παρέα, πόσες μέρες.
8: 4 άτομα, 6 πόσες μέρες.
9: We're going to Santorini. Second time for me.
7: Where are you from?
9: Mexico.
8: Πάρω. Να βρω την οικογένειά μου.
5: Με τεμποδίων ξεκίνησε το πλάνο των διακοπών για αρκετούς ταξιδιώτες. Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έφτασαν και τα εννέα μποφόρ, υπήρξαν τροποποιήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων.
10: 4 πλοία δεν έφυγαν το πρωί της Παρασκευής από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει απαγορευτικό απόβλημα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
5: Από το λιμάνι του Λαβρίου δεν πραγματοποιήθηκε κανένα από τα 13 προγραμματισμένα δρομολόγια, ενώ από το λιμάνι της Ραφίνας δεν εκτελέστηκαν 14 από τα συνολικά 22 προγραμματισμένα δρομολόγια. Τα πλοία σάλπαραν μετά τις 4 το απόγευμα που ήρθε το απαγορευτικό απόπλου.
11: Όλα καλά, καλή Παναγία, υγεία σε όλο τον κόσμο.
12: Ευτυχώ, εξετάζομαι κανονικά.
5: Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς.
13: Είχαμε πάει Σάμο, τώρα επιστρέφουμε και πάμε λίγο μονεβασιά.
14: Βλέπουμε γεμάτο το όχημά.
15: Ναι, ασφιχτικά.
14: Πού πηγαίνετε?
15: Τριχτορώνει.
16: Τριμεράκι Ζάκης.
17: Καθώς πλησιάζει το μεσημέρι, η κίνηση εδώ στα διόδια της Ελευσίνας εντείνεται σταδιακά και καταγράφεται μια μικρή διακριτή αναμονή.
5: Από τις 6 το πρωί της Πέμπτης έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής, από τα διόδια Ελευσίνας πέρασαν 45.864 οχήματα και από τα διόδια Αφιδνών 30.431.
18: Πάμε κάτω Πελοπόννησο, Ελαφώνησο.
19: Μια χαρά δεν παραπονιέμαι, αρκεί που φεύγω.
20: Είμαι από την Αυστραλία. Πάω Καντίνα Τρυπόλεως.
5: Το αδιαχώρητο από τους ταξιδιώτες και στα ΚΤΕΛ. Με πληρότητα 100% αναχωρούν τα λεωφορεία από τον Κηφισό, που καθημερινά πραγματοποιούνται περισσότερα από 220 δρομολόγια.
21: Καλαμάτα πάμε.
22: Κάτσετε αρκετές ημέρες.
21: Ναι.
22: Έξι μέρες. Παραμονή 15 Αυγούστου και εδώ στα ΚΤΕΛ Κηφισού, Μεσσηνία και Λακωνία έχουν την τιμητική τους. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν τους δύο προορισμούς, γι' αυτό και οι υπεύθυνοι έχουν βάλει περίπου 30 έκτακτα δρομολόγια.
23: Αφήνουν τα γεωταχή τους λόγω τη βενζίνα και μένουν με το λεωφορείο.
24: Το Αμίντο Φλόρινας. Βγαίνουμε εκεί για 2 εβδομαδούλες.
5: Κορύφωση της εξόδου και η ελληνική αστυνομία εφαρμόζει μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας με αυξημένη παρουσία της τροχέας και εντατικούς ελέγχους.
4: Από την Παναγιά της Τίνου μέχρι τη Λάρισα και την Πάτρα, εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου ενώνει τους πιστούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ιστορικά μοναστήρια αλλά και μικρά εκκλησάκια γεμίζουν προσκυνητές κάθε ηλικίας που ζητούν τη χάρη της Παναγιάς και ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης στην Τίνο, πιστοί προσκυνούν τη θαυματουργή εικόνα της στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας.
1: Φέτος ήρθα γιατί πέρασε η εγγονή μου εκεί που ήθελε, στις Πανελλήνιες, που είναι για μας πολύ σπουδαίο.
2: Ήρθα από την Κύπρο, είμαστε όλη η οικογένεια εδώ, ήρθαμε για να κοινωνήσουμε.
0: Όπως κάθε χρόνο, άνθρωποι κάθε ηλικίας από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν ανήμερα του 15 Αύγουστου στη μεγαλοπρεπή λιτάνευση της Αγίας Εικόνας στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης.
3: Πάρα πολλοί κόσμος έχει έλθει. Το Ιερό μας Ίδρυμα με την πολυσχηδή δραστηριότητα προετοιμάζεται για να τελέσει όπως πρέπει τις ακολουθίες.
16: Σίδνεϊ.
25: Από το Σίδνεϊ.
16: Η Παναγία είναι η μάνα για όλους και για μας η δικιά μου μάνα πέθανε 15 Αυγούστου. Το κάνουμε τώρα θύμα για τη μάνα μας.
2: Μπαίνοντας κανείς στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, ακόμη και αν έχει έρθει από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου και τη δύναμή του.
26: Το πάνε είναι η οικογένειά μας, είναι η μητέρα μας.
0: Στην οροφή του ναού κρέμονται δεκάδες χρυσά και ασημένια καντήλια, αφιερώματα των πιστών, στολισμένα με παραστάσεις που προέρχονται από τις ζεήσεις τους.
27: Είναι μια σημαντική στιγμή η αυριανή μέρα και ερχόμαστε κάθε χρόνο για την Παναγία και μόνο.
0: Δεκάδες προσκυνητές επισκέπτονται το ιστορικό μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου, γνωστό ως Παναγία της Τσούμας, στο μεγάλο Ελευθεροχώρι. Ένα από τα πιο γνωστά και αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία του Θεσσαλικού χώρου.
28: Μεταφέρουν την εικόνα της Παναγίας της Τσούμας σε ένα μοναστήρι που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα από το χωριό του Μεγάλο Ελευθεροχώρι.
29: Κάθε χρόνο ξεκινάμε κατά τις 9.30 με 10 η ώρα το πρωί και πηγαίνουμε με τα πόδια.
30: Έχουμε τώρα 12 χρόνια, όσο και τα χιλιόμετρα πάμε.
0: Η θαυματουργή επάργυρη εικόνα της Παναγίας της Τσούμας χρονολογείται από το 1871.
31: Κάνουμε το έθιμο όπως το μάθαμε από τους γονείς μας, προσπαθούμε να το μεταδώσουμε και στην νεολαία.
32: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πλήθος πιστών έρχονται εδώ στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Γυροκομίτισσας στην Πάτρα και γονατιστοί μπροστά από τη θαυματουργή εικόνα ζητούν τη χάρη της Παναγίας.
33: Νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε ένα σταυρό και να ζητήσουμε βοήθεια και υγεία.
34: Κοιτάξτε τον εγγονό μου και έρχομαι στη χάρη της, ξυπόλυτη.
0: Με ιστορία που φτάνει πίσω στο 10ο αιώνα, η Μονή Γυροκομίτισσας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της χώρας, με σπουδαία γεωγράφηση και σημαντικά ιστορικά κειμήλια.
4: Στην Παναγιά της Τίνου, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα στην Ελλάδα, βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία, πλήθος πιστών, αρκετοί μάλιστα γονιπετείς, εκπληρώνουν το τάμα τους και αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη και η επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του καταδρομικού Έλλη.
2: Ακριβώς. Η Τίνος ετοιμάζεται αδαμαντία να γιορτάσει την προστάτηδά της. Σημεοστόλιστος ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας ετοιμάζεται να υποδεκτεί τους χιλιάδες πιστούς που θα συρρεύσουν εδώ στο νησί. Ταπεινοί προσκυνητές στη χάρη της. Έρχονται όπως χαρακτηριστικά μας είπαν για αυτήν και μόνο για αυτήν. Την μητέρα όλων. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά τις 7.30-8 παρά θα αρχίσουν να καταφτάνουν και τα πλοία που έφυγαν από τα λιμάνια του Λαβρίου αλλά και της Ραφίνας, γεμάτα από προσκυνητές. Και με λαμπρότητα και επισημότητα αύριο θα τελεστεί η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας. Πιστοί θα σχηματίσουν ένα ανθρώπινο ποτάμι, από πάνω τους θα περάσει το ιερό κουβούκλιο με τη θαυματουργή εικόνα. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα τελεστεί Μέγας Τρεις Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ σε λίγη ώρα θα γίνει, όπως και εσύ είπες, επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών αλλά και κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο της Έλλης. 86 χρόνια πέρασαν από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχιο ανήμερα της Παναγίας. Φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού.
4: Και βλέπουμε τις εικόνες και λαμπρότητας, αλλά παράλληλα και κατάνοιξης. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία Σταθοπούλου για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζουν οι ανθρώπινες ιστορίες από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία. Οι επιχειρήσεις έρευνας δεν σταματούν ούτε τη νύχτα, ενώ οι διασώστες ψάχνουν απεγνωσμένα για ίχνη ζωή στα συντρίμια. Στους δρόμους πληθαίνουν οι πρόχειροι καταβλισμοί, ενώ συγγενείς αγνοωμένων συνεχίζουν να ελπίζουν. Το ERT News βρίσκεται εκεί και καταγράφει τις δραματικές εξελίξεις.
6: Στην πόλη Κάλλη τίποτα δεν είναι το ίδιο μετά το χτύπημα του φωνικού εγκέλαδου. Το ERT News με τη Βαλέρια Δολαψάκη και τον Αλέξη Πόνσε είναι το μοναδικό μέσο που κατάφερε να βρεθεί πάνω στα ερείπια ενός 7-όροφου κτηρίου και να καταγράψει από κοντά τις επιχειρήσεις έρευνας.
7: Το κρίσιμο παράθυρο των 72 ωρών έχει πλέον πάρει.
6: Το ERT News με τη Βαλέρια Δολαψάκη και τον Αλέξη Πόνσε είναι το μοναδικό μέσο που κατάφερε να βρεθεί πάνω στα ερείπια ενός 7-όροφου κτηρίου και να καταγράψει από κοντά τις επιχειρήσεις

0: Όσοι επιχειρούν εκεί στα χαλάσματα θα ρίξουν κάποια ειδικά μικρόφωνα ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν αν υπάρχει ακόμη ανθρώπινη ζωή. Εκεί στα χαλάσματα πάνω είναι ένας πατέρας που αναζητάει τον γιο του.
1: Οι επιχειρήσεις έρευνας δεν σταματούν ούτε τη νύχτα. Για τους επιζώντες κάτω από τα ερείπια κάθε δευτερόλεπτο μετράει.
2: Η ώρα είναι 5 το πρωί και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται ακατάβαστα. Τα συντρίμια που βλέπετε πίσω μου είναι ό,τι έχει απομείνει από μια πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα. 6 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί. Υπάρχουν όμως φόβοι ότι για τους υπόλοιπους εγκλωβισμένους ίσως να είναι αργά. Βλέπετε, έχει δημιουργηθεί μια ανθρώπινη αλυσίδα με τον κόσμο να προσπαθεί αγωνιωδώς να βοηθήσει το έργο των διασωστών απομακρύνοντας τα χαλάσματα.
3: Ya en el segundo día, pues nos dirigimos a los puntos para ayudar a remover escombros. Pues hemos decidido nosotros trabajar turnos nocturnos, que es donde más hace falta. Y pues eso nos hemos dedicado, ya trabajamos alrededor de 12 a 14 horas diarias.
1: Για κάποιους η ελπίδα έσβησε νωρίς. Ο Ενρίκε οδήγησε περισσότερες από 10 ώρες από την Μποκοτά για να βρει τη μητέρα του που θαύτηκε κάτω από τα ερείπια στο σπίτι της στην Περέιρα. Όμως δεν πρόλαβε. Η γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή, αλλά άφησε την τελευταία της πνοή στο. Όσοι επέζησαν μετρούν τις πληγές τους. Η 49χρονη νοσοκόμα, η οποία ζει με τα δύο παιδιά της και την ηλικιωμένη μητέρα της, κοιμάται τώρα σε ό,τι έχει απομείνει από το σαλόνι της. Εκεί, στα εκουνάθεκτες, τρεις κορνίζες με τα χαμογελαστά άλλοτε πρόσωπά τους. Ό,τι τους έχει απομείνει είναι η αλληλεγγύη. Ο ένας βοηθάει τον άλλον όπως μπορεί. Η Μόνικα, ιδιοκτήτρια εστιατορίου στην πόλη Κάλλη, μαγειρεύει περισσότερες από 20 ώρες την ημέρα για να διανύμει 1000 γεύματα για διασώστες, γιατρούς και εθελοντές. Αθλητικά κέντρα και μεγάλοι χώροι έχουν ανοίξει στην Περέιρα, στην Κάλλη και σε άλλες πόλεις, προσφέροντας προσωρινή φιλοξενία σε εκατοντάδες Κολομβιανούς και τα κατοικίδια τους.
4: Η απεσταλμένη μας του ΕΡΤ News, η Βαλέρια Δολαψάκη, βρίσκεται στην πόλη Κάλλη. Βαλέρια, καλησπέρα από την Αθήνα. Η κλεψίδρα του χρόνου αδειάζει, τα σωστικά συνεργεία όμως συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, έστω κι αν οι ελπίδες μειώνονται και φυσικά οι ανθρώπινες ιστορίες είναι ιδιαίτερα συγκινητικές.
5: Και το σημείο που βρισκόμαστε αποτυπώνει με τον πλέον σκληρό τρόπο πραγματικά το αποτύπωμα αυτής της τραγωδίας. Το οικιστικό συγκρότημα που βρισκόταν εδώ, το Torres de Limonar, πραγματικά κατέρευσε ολοκληρωτικά. Οι ομάδες διάσωσης μπορεί να συνεχίζουν να αναζητούν τους 11 αγνοούμενους, όπως μας μαθαίνουμε. Έχουν ανασύρει 7 επιζώντες, αλλά 18 άνθρωποι είναι νεκροί. Πριν από λίγα λεπτά ανέσυραν έναν ακόμα νεκρό άνθρωπο, είναι ανάμεσα σε αυτούς τους 18. Έναν ακόμη νεκρό άνθρωπο, γι' αυτό εμείς απομακρυνθήκαμε από το σημείο, γιατί ήταν η διαδικασία της ανάσυρσης σε εξέλιξη. Γι' αυτό τώρα πλέον μας λένε ότι είναι απαραίτητο να φοράμε και μάσκες για υγειονομικούς πλέον λόγους. Η πόλη Κάλλη, που έχει χτυπηθεί τόσο σφοδρά, μετρά 96 θανάτους, 96 από τους συνολικά 281 νεκρούς. Περισσότεροι από 3.000 είναι τραυματίες, αγγίζουν σχεδόν τις 4.000. Οι αγνοούμενοι είναι 379 σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς που δίνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, τοπικοί παράγοντες κάνουν λόγο για πολύ περισσότερους αγνοούμενους, καθότι δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια. Δυστυχώς η κλεψίδρα αδειάζει και πλέον οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια είναι λίγες. Έχουμε συναντήσει πολλές οικογένειες που εδώ στα κτίρια που κάποτε υπήρχαν αναζητούν τους δικούς ανθρώπους. Ξέρουν ότι εδώ από τη Δευτέρα, από το εκεί έγινε ο σεισμός, δεν έχουν φύγει στιγμή. Είδαμε γυναίκες να κάθονται σε καρέκλες και να κοιτούν απεγνωσμένα τους ανθρώπους αυτούς να επιχειρούν ακατάπαυστα και απλά κάθονται εκεί, δεν τρώνε, δεν κοιμούνται, κάθονται εδώ μέρα και νύχτα με την ελπίδα ότι θα βρουν τους ανθρώπους τους. Κάποιοι γνωρίζουν ότι είναι ήδη νεκροί, αλλά περιμένουν τουλάχιστον την ανάσυρση των ζωρών για να μάθουν, για να σιγουρευτούν πια πού είναι οι δικοί τους άνθρωποι. Είναι ιστορίες που έχουν στιγματίσει πραγματικά τους πάντες. Την ίδια ώρα ενισχύεται και η ανθρωπιστική βοήθεια.

0: τελευταία, σύμφωνα με πηγές από εδώ, από την τοπική αυτοδιοίκηση και πηγές της κυβέρνησης, μας λένε ότι μετά την πέμπτη μέρα θα μπορέσουν να καταλάβουν τι χρειάζονται ακριβώς και πού. Είναι δεδομένο όμως ότι χρειάζονται νερό, ότι χρειάζονται τρόφιμα, ότι έχουν θέματα, υπάρχει θέμα με την υγειονομική περίθαλψη. Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, όπως μαθαίνουμε. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, ένα από τα μεγαλύτερα, έχει πληγεί και το 40% πλέον είναι εκτός λειτουργίας, την ώρα που είναι πάρα πολλοί οι τραυματίες που χρειάζονται βοήθεια. Οπότε καταλαβαίνουμε και την ασφυκτική πίεση όσον αφορά το θέμα της υγείας, και φυσικά χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Εδώ βρίσκονται και ομάδες ψυχολόγων για να σταθούν δίπλα στους ανθρώπους που έχασαν τα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πλέον σπίτι και μένουν σε σκηνές, άλλοι φιλοξενούνται σε συγγενείς και άλλοι σε δομές των Δήμων. Και φυσικά όσο περνούν οι ώρες η κατάσταση δυσκολεύει και είναι πλέον αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα της επόμενης μέρας, την ώρα που συνεχίζουν τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, την υδροδότηση και τα δίκτυα επικοινωνίας.
1: Και η αγωνία των συγγενών των αγνοωμένων που κορυφώνεται, και πώς να μην γίνεται κάτι τέτοιο τη στιγμή που αγνοούν την τύχη των αγαπημένων τους. Η Βαλέρια Δολαψάκη και ο Αλέξης Πόνσε από την σεισμόπληκτη πόλη Κάλι της Κολομβίας. Ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια. Στα δικά μας και πάλι, σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή φορτηγού και τριών γιοταχή σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας Ακτίου Πρέσβεζας, στο ρεύμα προς Άκτιο. Θα βρούμε το Βασίλη Σιώμο στο σημείο. Βασίλη, 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 παιδιά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Ευτυχώς εκτός κινδύνου, προκλήθηκαν βέβαια σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα μετά το τροχαίο.
2: Καλησπέρα, Δαμαντία, κυρίες και κύριοι. Άγιο είχαν οι επιβάτες των τριών οχημάτων αλλά και ο οδηγός του φορτηγού Νταλίκας, που φέρεται ότι προκάλεσε αυτό το τροχαίο ατύχημα, όταν δεν κατάφερε να σταματήσει έγκαιρα και έπεσε πάνω στα προπορευόμενα αυτοκίνητα, μετατρέποντας τα οχήματά τους σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.
1: Όσο μας μιλάς, Βασίλη, βλέπουμε τις χαρακτηριστικές εικόνες που κατέγραψες για το ΕΡΤ News λίγα λεπτά μετά από την σφοδρή αυτή σύγκρουση.
2: Τι βλέπουμε τώρα, Δαμαντία, σε αυτές τις εικόνες? Βλέπουμε τα σωστικά συνεργεία το ένα μετά το άλλο να φτάνουν τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ στο σημείο και διασώστες να τρέχουν να φτάσουν κοντά στα οχήματα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ανάμεσα στους 8 τραυματίες είναι και 2 παιδιά. 4 τραυματίες είναι άντρες, 2 γυναίκες και 2 ανήλικα παιδιά, που εκεί ήταν το άγχος και των σωστικών συνεργείων αλλά και των πυροσβεστών άμεσα να ανοίξουν τις τραπατσαρισμένες λαμαρίνες, να κόψουν τις λαμαρίνες και να απεγκλωβίσουν από τα πίσω καθίσματα τους επιβάτες των οχημάτων, που όπως φαίνεται στην εικόνα τα οχήματα έχουν χτυπηθεί και από το μπροστινό τμήμα του οχήματος αλλά και από το πίσω τμήμα του οχήματος, που μάλιστα η σύγκρουση στο πίσω τμήμα των οχημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο ζωτικός χώρος των οχημάτων έχει μειωθεί πάρα πολύ αισθητά. Γι' αυτό χρειάστηκε να γίνει και απεγκλωβισμός των τριών ατόμων από τα τραυματισμένα αυτά τα αυτοκίνητα που υπέστησαν αυτές τις μεγάλες ζημίες. Μεταφέρθηκαν όλοι στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, εκεί τέθηκε άμεσα σε ετοιμότητα το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, τους περιμέναν στα ΤΕΠ να τους παραλάβουν. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, φέρουν θλαστικά και ορθοπαιδικά τραύματα. Κάποιοι από αυτούς ίσως χρειαστεί, μου είπαν οι θεράποντες ιατροί, να νοσηλευτούν για κάποιες ημέρες. Κάποιοι άλλοι από αυτούς θα πάρουν εξιτήριο. Αυτό που ερευνά τώρα η τροχέα Πρέβεζας, που έχει αναλάβει την προανάκριση, είναι τι συνέβη και το βαρύ όχημα δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί έγκαιρα, παρότι υπήρχαν οι ενδείξεις ότι υπάρχει πρόβλημα στην υπόγεια σύραγγα που οδηγεί από το Άκτιο προς την Πρέβεζα, την υποθαλάσσια αυτή η σύραγγα, και δεν σταμάτησε έγκαιρα το αυτοκίνητο, το φορτηγό, αυτό το βαρύ αυτοκίνητο, και έπεσε πάνω στα προπορευόμενα οχήματα που ήταν σταθευμένα εκείνη τη στιγμή. Είναι σαν να έπεσε, μου είπαν οι ειδικοί, πάνω σε τοίχο, και γι' αυτό βλέπουμε τα οχήματα, Αδαμαντία, να έχουν υποστεί όσο με πολύ μεγάλες ζημίες.
1: Βασίλη Σιώμο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς.
1: Νέα λουκέτα και πρόστιμα για αφοροδιαφυγή επέβαλε η ΑΔΕ μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε σε νησιά των Κυκλάδων. Εστιατόρια και ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης Κατερίνα Γράβου εντοπίστηκαν να μην έχουν κόψει αποδείξεις ή τιμολόγια. αποδίδουν σύμφωνα με τα στοιχεία η θερινή έλεγχη της ΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα για τον εντοπισμό περιπτώσεων φόρου διαφυγής. Το μικροσκόπιο βεβαίως εστίαση αλλά και γενικότερο κλάδος του τουρισμού. Επιβάλλονται χρηματικές ποινές αλλά και λουκέτα, όπως στην Σαντορίνη σε τρεις επιχειρήσεις όπου η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ έφερε 48 λουκέτο. Το ίδιο και σε γνωστό εστιατόριο του νησιού για μη έκδοση τιμολογίου αξίας 19.700 ευρώ. 48 επίσης στη Σαντορίνη αναστολή λειτουργίας σε μίνι μάρκετ για μη έκδοση τιμολογίου, καθώς επίσης και σε εστιατόριο στο νησί για μη έκδοση 15 αποδείξεων. Πάμε τώρα στην Άξο. Μετά από έλεγχους επιχειρήσεις επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις εδώ, καθώς σε τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων διαπιστώθηκαν 97 παραβάσεις. Αφορούσαν στη μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας 118.000 ευρώ. Για το διάστημα πάντως να ενημερώσουμε ότι για το διάστημα από 17 έως 26 Αυγούστου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Εφορίες έχει εξαγγείλει αποχή από τους προληπτικούς ελέγχους, κάνοντας λόγο για υποστελέχωση των υπηρεσιών, διαρκείς υπερβάσεις ωραρίου, απλήρωτες υπερορίες και ακατάλληλα ή επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα. Μένει να δούμε αν και πώς θα υλοποιηθεί από την ΑΔΕ ο σχεδιασμός των ελέγχων για το συγκεκριμένο διάστημα.
3: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η μεγάλη χθεσινή πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και κάηκαν 3.500 στρέμματα γης. Το διπορικό του Earth News καταγράφει τις μαρτυρίες ανθρώπων που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται. Οι κάτοικοι στη Σίβηρη επιστρέφουν στις περιουσίες τους. Κάποιον τα σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ κάηκαν 3.500 στρέμματα.
4: 20 χρόνια το έφτιαχνα, θα το ξανακάνω. Ήμουν στο Ποσίδι και εκεί δεν μας αφήσαν να γυρίσουμε και έμαθα εκεί ότι κάηκε σκεπή. Αλλά μέσα στο εσωτερικό χώρο εντάξει.
3: Η φωτιά με τη βοήθεια των ανέμων έφτασε στον δρόμο. Πέρασε την κεντρική οδό της Σίβηρης και έφτασε στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Άρχισε μετά από λίγη ώρα να κατακαίει σπίτια αλλά και αυλές.
5: Ερχόταν πολύ γρήγορα η φωτιά, φύγαμε όπως μας είπαν, αλλά γιατί είχαμε και τα παιδιά, γύρισα αμέσως μετά και ήδη είχε πάρει το σπίτι και γεγόταν η οροφή.
6: Τώρα έχει θερμικό φορτίο παντού κάτω.
7: Έχει θερμοκρασία,
6: μα έχει φωτιά κάτω.
3: Ο κύριος Απόστολος, μιλώντας στην κάμερα του Earth News, περιγράφει πως με ένα κουβά όλο το βράδυ κατάφερε να σώσει τον κάτω όροφο του σπιτιού του.
8: Κουβαλούσα νερό από την πισίνα εδώ με τους κουβάδες και ακόμα καπνίζει και κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και από τις 7 η ώρα το απόγευμα και συνεχίζω.
9: Εδώ πέρα ταλαιπωρούμασταν μόνο με το σπίτι του γείτονα που φοβόμασταν μην αρπάξει. Για να αρπάξει στέγη και θα μας τα άγγιγε όλα.
10: Μέσα σε μία ώρα γίνανε όλα. Ήταν τεράστια και έχει πολύ αέρα.
3: Πολλοί ήταν και τουρίστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τα καταλήμματά τους. Με το πρώτο φως της ημέρας επέστρεψαν να αναζητήσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
11: Now we're waiting the permission so they can bring it us close to the other house. And later we can take all the passports, clothes and everything.
12: Yesterday morning we go to the beach and after that everything is closed. They want to fly tomorrow so they need their paperwork, they need their passports.
3: Τα συνεργεία του ΔΔΕ δίνουν μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
1: Συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται κατά μήκος του οδικού δικτύου, κόβοντας καμένα δέντρα και κλαδιά. Στόχος είναι να αποφευθεί οποιαδήποτε πτώση επάνω σε καλώδια ρεύματος ή στο οδόστρωμα.
13: Έχει κάνει πρόληψη η ΔΔΕ και έχει κάνει ζώνες εντός του στοιχείου του βουνού που είναι μέσα και είμαστε σε μια πολύ ικανοποιητική φάση.
3: Στους δρόμους κλιμάκια της τροχέας παραμένουν επιποδός για να βοηθήσουν τους οδηγούς.
1: Τιτάνια ήταν η μάχη με τις φλόγες που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Σίβηρη και Φούρκα εκενώθηκαν άμεσα ενώ εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης σε ασφαλή σημεία.
14: Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού εκατοντάδων ανθρώπων από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική στήθηκε έπειτα από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή.
15: Λοιπόν, ελάτε από εδώ.
14: Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ισχυρή δύναμη πλωτών μέσων, στην οποία συμμετείχαν δύο σκάφη του λιμενικού, δύο πλοιάρια του πυροσβεστικού σώματος, τρία ληφτικά ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα επιβατικό χηματαγωγό ταχύπλο.
16: Βγήκαμε στην παραλία. Κάποιοι εκεί πέρα υπεύθυνοι μας έλεγαν να μπούμε σε κάτι πλιαράκια μικρά.
15: Τρομάξαμε, εννοείται ότι τρομάξαμε όταν βλέπεις τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω σου. Φύγαμε χωρίς τίποτα.
14: Με προτεραιότητα τα ηλικιωμένα άτομα και τα μικρά παιδιά ανάμεσά τους και ένα βρέφος, 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
17: Στην προβλήτα της Σίβηρης με την βοήθεια του λιμενικού έχει στηθεί ολόκληρος μηχανισμός απομάκρυνσης των επισκεπτών και των κατοίκων, με περισσότερα από 20 σκάφη να συμμετέχουν στον απεγκλωβισμό τους.
18: 10:30 το βράδυ το πλοίο Speed Runner κατέπλεψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας 195 άτομα, Έλληνες και ξένους, που επιβιβάστηκαν μετά την επιχείρηση εκένωσης Σίβηρης.
19: Να γίνει καταγραφή, να πάνε στα λεωφορεία για να μπουν στα ξενοδοχεία.
20: Μας πήγανε πρώτα στο Σάνι, εκεί πάρα πολύ μας περιποιήθηκαν και μετά μας φέρανε εδώ.
14: Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 2 μετά το μεσημέρι και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις.
15: Στην είσοδο της Σίβηρης έχει στηθεί κέντρο επιχειρήσεων με πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου αλλά και σκαπτικά μηχανήματα δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.
21: Βρισκόμαστε στον οικισμό του Ναυτίλου έξω από την Σίβηρη. Όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Κώστα Κατρατζή, ένα σπίτι έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Αφού πρώτα η φωτιά έκαψε το εσωτερικό του σπιτιού, αυτή τη στιγμή κατακαίει την στέγη και απειλεί τα πευκόδεντρα που βρίσκονται δίπλα από αυτό.
14: Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχθηκαν περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με 13 ομάδες δασοκομάντος, 57 οχήματα, αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας.
1: Στη σύνδεσή μας ο Κώστας Μπούρης στη Χαλκιδική. Υλικές ζημιές έχουν υποστεί σπίτια της περιοχής της Σίβηρης.
18: Αδαμαντία, βρισκόμαστε στη Σίβηρη, στον οικισμό Ναυτίλο και τώρα θα γυρίσει ο Γιάννης Κυροκλήδης να σας δείξει το συνεργείο της ΔΔΕ, το οποίο προσπαθεί να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση. Ήδη πέρασε ένα μεγάλο χοντρό καλώδιο ρεύματος, το οποίο το βλέπετε είναι κάτω. Προσπαθεί τώρα να αποκαταστήσει αυτό το μάλλον είναι κεντρικό καλώδιο, το οποίο είναι απαραίτητο για να δοθεί ρεύμα στην περιοχή. Να πούμε ότι από το πρωί στην έκταση των 3.500 θερμάτων που έχουν καεί σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, από το πρώτο φως της ημέρας συνεχώς τα πυρηνικά μέσα κάνουν ρήψεις μέχρι και πριν από λίγο και θα συνεχίσουμε και το βράδυ. Ο σκοπός είναι να σβήσει και το παραμικρό καντιλάκι και η παραμικρή εστία που μπορεί να υπάρχει να έχει μείνει στην περιοχή. Η φωτιά έχει σβηστεί ουσιαστικά από χθες, αλλά τώρα είναι τα αποκαίδια που λέμε, έχουν γίνει δύο μικρές αναζωπυρώσεις εντός του καμένου βέβαια, οι οποίες καταπολεμήθηκαν άμεσα σε ελάχιστο χρόνο από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται εδώ. Όπως βλέπετε, σπίτια στην Σίβηρη έχουν υποστεί ζημιές. Βλέπετε τη σκεπή αυτού του σπιτιού. Εδώ που βρίσκομαι η φωτιά κατέβηκε από τη Χαράδρα, ακόμα και είναι μερική κορμή δέντρων, αλλά είναι ακίνδυνη σε αυτό το σημείο που βρίσκεται, είναι όλο καμένο, δεν μπορεί να επεκταθεί, δεν μπορεί να προχωρήσει περισσότερο η φωτιά. Όλοι εδώ πλέον οι κάτοικοι σιγά σιγά επιστρέφουν στις κατοικίες τους, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία και αναμένεται τώρα να αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση σε όλη την περιοχή.
1: Είναι εμφανές το καταστροφικό έργο που έκανε η πύρινη λέλαπα στην περιοχή της Σίβηρης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Κώστα Μπούρη. Και σήμερα λοιπόν σε μέγιστη ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί την πρόκληση πυρκαγιών. Θα πάμε στον Κώστα Νούση. Κώστα, σε βρίσκουμε στην Ερυθρέα, σε επιχειρησιακό κέντρο εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης.
22: Με συνεχείς περιπολίες στο πυροσβεστικό σώμα αλλά και οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης που εντάσσονται στον αντιπυρικό σχεδιασμό της πυροσβεστικής Αδαμαντία προσπαθούν να προλάβουν εν την γενέση της κάθε πιθανότητα έναρξης πυρκαγιάς. Τώρα με τουλάχιστον 110 μη επανδρωμένα πτυτικά μέσα, τα έμφορτα ελικόπτερα και αεροσκάφη τα οποία πετούν όλη την ημέρα και σήμερα είναι τα από αέρος μάτια της πυροσβεστικής. Σε κόκκινο και σήμερα η Αττική, απαγορεύεται η πρόσβαση στα δάση, είναι ακροβολισμένα όλα τα βιτιοφόρα, όλα τα βιτία της πυροσβεστικής, ενώ στο τελεφερίκ στην Πάρνηθα έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Τώρα για το τριήμερο είναι σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, αύριο είναι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat, όλα τα... Τώρα, σε ό,τι αφορά τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, αύριο η Αττική
1: προστασία
22: είναι...
1: Τώρα εμείς τον παρακολουθούμε, Κώστα, για να μας το περιγράψεις.
22: Στο Πορτοκαλί αύριο η Αττική και τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Εύβοια και η Σκύρος, Αργολίδα, Κόρινθος, Χαλκιδική και Αγιώρος, Καβάλα, Ροδόπη, Εύρος, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, περιοχές της Φθιώτιδας, της Αχαΐας, της Ηλίας, της Λακωνίας και της Ξάνθης.
1: Κώστα Νόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιμένουν λοιπόν και τον 15 Αύγουστο οι θυελλώδεις άνεμοι. Μαζί μας στο στούντιο η μετεωρολόγος μας, Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, είδαμε και τον χάρτη επικινδυνότητας και πολύπαθες περιοχές στο Πορτοκαλί αύριο. Να δούμε τις συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες και ημέρες.
0: Είχαμε πολύ θυελλώδεις ανέμους σήμερα που πραγματικά μας ταλαιπώρησαν. Τώρα λοιπόν τα 9 μποφόρ έχουν περιοριστεί προς το στενό του Καφυρέα. Ιδιαίτερα νότια της Εύβοιας έχουμε και ισχυρές ρηπές ακόμα και τώρα, φτάνουμε τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και στο τρίγωνο Ανατολική Αττική, Εύβοια, Βόρειες Κυκλάδες, ακόμα και τώρα έχουμε ρηπές κοντά στα 80 με 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καθώς πηγαίνουμε προς τη νύχτα, τα 8 μποφόρ θα αρχίσουν να περιορίζονται προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο.
1: Είχαμε και το απαγορευτικό ευτυχώς ήρθε, προφανώς αυτό επηρεάστηκε.
0: Ακριβώς, επειδή περιορίστηκαν τα 9 μποφόρ σε πολύ μικρότερο γεωγραφικό εύρος. Αύριο λοιπόν, ο 15 Αύγουστος, θα χαρακτηρίζεται από δροσερές συνθήκες, αλλά από πολύ θυελλώδεις ανέμους. Αναμένουμε νέου ενίσχυση των ανέμων από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Βλέπουμε σε μια τεράστια εκτεταμένη ζώνη στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Πιθανώς στις πρωινές όμως ώρες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ στο στενό του Καφυρέα, εκεί νότια Εύβοια προς τις Κυκλάδες. Και πολλοί θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν και νότια στα νότια τμήματα της Κρήτης. Τώρα, αυτοί οι άνεμοι θα επηρεάζουν και τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Μάλιστα, ανατολικά της Αττικής πάλι θα βρεθούμε κοντά στα 8 μποφόρ και η Ανατολική Πελοπόννησος, καθώς και προς τη Βιωτία πολύ ισχυρή άνεμη. Σταδιακά μέσα στην ημέρα του Σαββάτου θα εξασθενήσουν λίγο, δηλαδή θεωρώ ότι μετά εκεί το μεσημέρι απόγευμα θα αποτελεί πλέον παρελθόν αυτά τα 9 μποφόρ στον ελλαδικό χώρο. Έχουμε και πτώσεις θερμοκρασίας.
1: Ευχής έργο αυτό που μας λες.
0: Ναι. Έχουμε και πτώσεις θερμοκρασίας, θα έχουμε δροσερές συνθήκες, ψύχρα τις βραδινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Και επίσης, καθώς πηγαίνουμε προς την Κυριακή, μικρή εξασθένιση των ανέμων, θα παραμείνουν τα 8 μποφόρ προς το στενό του Καφυρέα και η αιωλική εξασθένιση θα έρθει τη Δευτέρα.
1: Πάντως αύριο η προσοχή είναι ενδεδειγμένη. Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 59χρονος εμπριστής, ο οποίος παραδέχθηκε με κοινικό τρόπο ότι έβαζε συστηματικά φωτιές στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως είπε ένιωθε πιεσμένος ψυχολογικά λόγω της δουλειάς του. Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει αφορά διώξεις για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση.
2: Καλυμμένο το πρόσωπο και χειροπέδες στα χέρια, ο 59χρονος βγαίνει από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και οδηγείται στα κρατητήρια, αφού εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκησή του.
4: Έχει αποδεχτεί πλήρως τις πράξεις του, εμφανίζεται μετανιωμένος για ό,τι έχει διαπράξει.
2: Κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος και κατ' εξακολούθηση, διότι έβαζε συστηματικά φωτιές σε περιοχές της Σύνδο Θεσσαλονίκης με βίντεο ντοκουμέντα να καταγράφουν τη δράση του.
23: Ευτυχώς ήρθε εγκαίρως η πυροσβεστική. Όσο σβήναμε εδώ, εξαπλώθηκε η φωτιά, μετά πέρασε απέναντι από τις γραμμές.
2: 59χρονος απολογήθηκε στον δεύτερο τακτικό ανακριτή για περίπου μία ώρα. Δέχτηκε βροχή ερωτήσεων για το πώς μπήκαν οι 6 πυρκαγιές στην περιοχή της Σύνδου. Ο ίδιος επαναλάμβανε διαρκώς ότι το έκανε από ανοησία και ζητούσε συγγνώμη.
24: Παραδέχομαι το λάθος μου. Ό,τι έκανα, το έκανα από βλακεία. Ζητώ συγγνώμη για τις πράξεις μου. Σας παρακαλώ για την επιοικία σας.
2: Ο 59χρονος συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη, όταν όπως φαίνεται και στο βίντεο φέρεται να βάζει φωτιά στην οδό Πόντου δίπλα από σιδηροδρομικές γραμμές και από πρατήριο υγρών καυσίμων, ρίχνοντας αναμένες χαρτοπετσέτες.
23: Και αντιλήθηκα καπνό, πήγα στο σημείο, αντιλήθηκαν και τα παιδιά εδώ του πρατήριου ότι υπάρχει φωτιά στα ξέρατα χόρτα. Είχε κληθεί η πυροσβεστική ευτυχώς έγκαιρα.
25: Φωτιά έφτασε μέχρι που σταμάτησε και το τρένο, ήρθε η πυροσβεστική.
2: Με αυτόν τον τρόπο κατηγορείται ότι από τις 8 μέχρι τις 11 Αυγούστου έβαλε συνολικά 6 φωτιές στην περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες και κινητοποιώντας τις αρχές.
1: από τις ακτές της Αδριατικής και τα δάση της Γαλλίας έως τη Γερμανία και τη Βρετανία, η Ευρώπη πλήττεται από εκτεταμένο κύμα καύσωνα με καταστροφικές πυρκαγιές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, πολλά από τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε πριν λίγο στο τουριστικό θέρετρο Ομή στην Κροατία, όπου η πυρκαγιά τήληξε οικισμούς, καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 40 ανθρώπων.
14: Οι φλόγες από την πυρκαγιά σε Πεύκο Δάσος περικύκλωσαν το χωριό Λόκβαρο-Γκόσνιτσα στις ακτές της Αδριατικής. Σπίτια και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες, εκατοντάδες τουρίστες και κάτοικοι έφυγαν μέσα στη νύχτα για να σωθούν ακόμα και με αυτοκίνητα που είχαν πιάσει φωτιά. Έγιναν στάχτη στο Στάουρμπριτζ, δυτικά του Μπέρμιγχαμ, καθώς ένα τείχος φωτιάς πλησίασε με τρομερή ταχύτητα την Κωμόπολη.
5: Ash has been raining down on the roads.
14: Η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα φέτος και οι εικόνες από θερμική κάμερα στο Λονδίνο αποτυπώνουν την τρομερή ζέστη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εξαιτίας των υψηλότατων θερμοκρασιών να προκλήθηκε θερμική παραμόρφωση στις ράγες στο ανατολικό Σάσεξ και τρένο στο οποίο επέβαιναν 150 επιβάτες εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα πολλοί να τραυματιστούν.
6: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. And at that point, I knew something was very strange. And then our carriage actually jumped vertically upwards, and we could tell there was a derailment.
14: Άνοιση μάχη με τις φλόγες Δημήτριος Βέστες στην Ουέσκα της Ισπανίας. Οι φλόγες πλησιάζουν στα δύο μοναστήρια του Σαν Χουάν ντε λα Πένια και στρατιώτες και αρχαιολόγοι απομάκρυναν από το παλαιό μοναστήρι οστά βασιλιάδων που φυλάσσονται εκεί, αλλά και ιστορικά αντικείμενα και έργα τέχνης. Στη Γαλλία, όπου έχουν καταγραφεί 17 ημέρες ακραίων θερμοκρασιών, από το βορρά ως το νότο μένονται τα πυρηνά μέτωπα. Οι φλόγες πλησιάζουν στο χωριό Λαγκλόν στα νοτιοδυτικά της χώρας. 6.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, ενώ τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Στη Δυτική Γερμανία, κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο χωριό Γκέι, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης είναι άκρως επικίνδυνη, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
7: Reste im Boden und es hat auch im Laufe der Nacht immer wieder mal geknallt und auch ein Aufplatzen gegeben.
14: Στη Βόρεια Ιταλία μένεται πυρκαγιά στο Μοντεγκόι, τον λόφο που βρίσκεται νοτίως της πόλης του Κόμο, πολύ κοντά στην περίφημη λίμνη. Αρκετά κτίρια εκενώθηκαν προληπτικά. Φωτιά εξαπλώνεται και στις πλαγιές του όρου Σαμαριάνα, στην επαρχία του Ούντινε, στη βόρειο-ανατολική Ιταλία.
1: Για την Ιαπωνία τώρα θα μας ενημερώσει η Σόνια Φίλη. Σόνια, καταρακτώδεις βροχοπτώσεις χωρίς προηγούμενο έπληξαν τα ανατολικά της χώρας και ειδικότερα τον ομό Τσίμπα κοντά στο Τόκιο, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 8 νεκρούς.
8: Φωνικές πλημμύρες αδαμαντία σαρώνουν λοιπόν τα ανατολικά της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μια γυναίκα η οποία παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό της, το οποίο βυθίστηκε στα ορμητικά νερά. Συνεχίζονται και αυτήν την ώρα οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, στις οποίες συμμετέχει και ο στρατός. Έχουν σημειωθεί κατολιστήσεις, δρόμοι έγιναν ποτάμια, ενώ πλημμύρισαν και σιδηροδρομικές γραμμές. 7.000 ταξιδιώτες διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο του Τόκιο. Το προσωπικό μάλιστα τους μοίρασε υπνόσακους, σνακ και νερό. 2.800 διανυκτέρευσαν σε κυβερνητικά κτίρια στην ευρύτερη περιοχή της Τσίμπα, ενώ 20.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι, έμειναν χωρίς ρεύμα. Οι αρχές κάνουν λόγο για ρεκόρ βροχοπτώσεων, καθώς περισσότερα από 360 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε 24 ώρες.
1: Χαρακτηριστικά και τα πλάνα με ολόκληρες γειτονιές να έχουν βυθιστεί στο νερό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σόνια Φίλη. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του πακέτου της ΔΕΘ, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και να κλειδώσει στα τέλη Αυγούστου. Στο επίκεντρο, μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ανεβάζει τους τόνους η αντιπολίτευση και αμφισβητεί ότι οι εξαγγελίες θα δώσουν ουσιαστικές λύσεις στα νοικοκυριά.
9: Πακέτο μόνιμων και κοστολογημένων μέτρων για τη στήριξη εισοδημάτων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που πιθανότατα θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, προτάσει η κυβέρνηση, επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι τα μέτρα να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική περίμετρο, ώστε να περιλαμβάνουν τα ασθενέστερα νοικοκυριά και σχεδόν ολόκληρη τη μεσαία τάξη. Βασικό χαρακτηριστικό θα είναι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, ενώ θα υπάρξουν και στοχευμένες εισοδηματικές ενισχύσεις.
3: Η φιλοσοφία είναι ενίσχυση των πιο αδύναμων, ενίσχυση της και της επιχειρηματικότητας. Ναι, περαιτέρω μείωση των φόρων, έχουν μειωθεί 83 φόροι, θα καταργηθεί η προσωπική εισφορά. Μειώνοντας τους φόρους μπορείς και τους εισπράττεις.
9: Το πραγματικό ερώτημα είναι τι Ελλάδα θέλουμε να δημιουργήσουμε, τονίζει το Πασόκ και βάλει κατά των κυβερνητικών επιλογών στην οικονομία.
10: Τα προηγούμενα χρόνια η χώρα είχε στη διάθεσή της πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά δεν τους αξιοποίησε. Πυροβόλησε τα πόδια της. Το Πασόκ έχει προτείνει μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις μέσω ενός ταμείου εθνικού πλούτου μετά την κατάργηση του υπερταμείου και μια ισχυρή αναπτυξιακή τράπεζα.
9: Σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και κόμματα ασκεί το ΚΚΕ.
11: Τα μέτρα τα οποία προτείνει η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα κόμματα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και την ευρωπαϊκή διάσταση της απευθείας επικοινωνίας με το Ιράν.
2: Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ άλλων και μέσω των νεοδιοριστέντων πρεσβευτών τους.
1: Η ελληνική διπλωματική αποστολή, η οποία είχε αποχωρήσει από την Τεχεράνη στις 12 Μαρτίου εν μέσω της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων, επέστρεψε στην Ιρανική πρωτεύουσα στις 19 Ιουνίου. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να μεταβεί στη χώρα ο διοριστής Έλληνας πρεσβευτής.
3: Δαντελένιες παραλίες με καταγάλανα νερά, κοσμοπολίτικα θέρετρα και ορεινοί παραδοσιακοί οικισμοί που φημίζονται για την ιστορία τους, μαγεύουν τους επισκέπτες και κατακλείζονται από τουρίστες εν ώψη 15 Αυγούστου.
4: Ο ορεινός οικισμός της Βιτίνας, υψόμετρο 1033 μέτρων, γίνεται πόλος έλξης χειμώνα-καλοκαίρι για χιλιάδες επισκέπτες που την επιλέγουν για το κλίμα, την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά εδέσματα.
5: 25 χρόνια έρχομαστε.
6: Βιτίνα μονίμως. Κάθε τέτοια εποχή πάρα πολύ καλός κόσμος. Πολύ εξυπηρέτηση, με το χαμόγελο.
7: Μακριά από τον καύσωνα των αστικών κέντρων, η Βιτίνα στην ορεινή Αρκαδία προσφέρει ανάσες δροσιάς και ευκαιρίες για εναλλακτικό τουρισμό ακόμα και στα μέσα του καλοκαιριού.
5: Όμορφα είναι. Και πολύ δροσιά από τη θάλασσα έχει. Δεν ανάγκη να πηγαίνουμε συνέχεια στο συνοστισμό και μια εκδρομή ωραία είναι.
8: Υπάρχουν καταστήματα, εστιατόρια, ταβέρνες, ξενώνες για τον κόσμο.
4: Η Ζάκυνθος, παγκοσμίως γνωστή για τις αμμουδιές της και την εμβληματική παραλία του Ναυαγίου με τα τυρκουάζ νερά, αυτή την εποχή κατακλείζεται από χιλιάδες τουρίστες.
9: Ωραίο το νησί, ωραίο, έχει καλό καιρό προς το παρόν. Εντάξει, όλα καλά. Εγώ είμαι από Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα.
10: Η φετινή σεζόν στη Ζάκυνθο μέχρι τώρα καταγράφει αύξηση των ξένων επισκεπτών στο νησί και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο κατά 7-8%.
11: Οι κρατήσεις όσον αφορά τη φετινή σεζόν πήγαν αρκετά καλά, τουλάχιστον ποσοτικά. Θα έχουμε μια καλή αύξηση, υπολογίζουμε ότι θα είναι στο 5% στο τέλος της σεζόν.
4: Πλατάνια, πεύκα και καστανιές μαζί με τους καταράκτες και τις λίμνες συνθέτουν την πλούσια φυσική ομορφιά της Αμοθράκης.
12: Για μία ακόμη φορά, αλλά και ολόκληρο τον Αύγουστο, το πλοίο το οποίο ξεκινάει από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για τη Σαμοθράκη είναι γεμάτο από κόσμο.
13: Αυτές οι μέρες η πληρότητα είναι πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη, ίσως φτάνει και στο 95%.
4: Παραθαλάσσιος οικισμός του νομού Θεσπρωτείας, ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο με πανέμορφες ακρογιαλιές, τα Σίβωτα είναι κυριολεκτικά λουσμένα από γαλάζιο και πράσινο.
14: Τα Σίβωτα είναι ένα μοναδικό μέρος. Πολύ όμορφο μέρος, με πολύ ωραίες ταβέρνες, μπαράκια.
15: Η πληρότητα για το 15 Αύγουστο στα Σίβωτα αγγίζει ακόμη και το 90%, με τους ξενοδόχους της περιοχής να είναι αισιόδοξοι πως στις τελευταίες ημέρες αυτό το νούμερο θα αλλάξει και ίσως αγγίξουμε και το 100%.
16: Άρχισε να ανεβαίνει η πληρότητα περίπου από τις 20-25 Ιουλίου και μετά. Με το σκάφος ποιες παραλίες θα γνωρίσουμε. Τα τρία νησάκια των Σιβώτων, τη γνωστή παραλία Πισίνα, Μπέλα Βράκα, το Διαπόρι, τις Πλάκες.
4: Τα Σίβωτα, εκτός από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, προσφέρονται και για ενδιαφέρουσες πεζοπορικές διαδρομές.
3: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε πώς φτιάχνονται τα κουτάκια αλουμινίου. Έχουμε έρθει εδώ για να δούμε πώς κατασκευάζεται η πρώτη ύλη. Εδώ λοιπόν οι πλάκες θα μετατραπούν σε αυτά τα τεράστια ρολά αλουμινίου. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ για να μάθω τα πάντα για την παραγωγή αλουμινένιων δοχείων.
1: Μα πώς φτιάχνεται κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
2: Ξεκινάει και αυτό το μουσικό ταξίδι μας για σήμερα και θα είναι πάρα πολύ ροκ.
3: Και υποδεχτείτε τον Γιώργο Δημητριάδη και τον Μύρο Αναστρατή.
4: Έκανα τη δική μου ροκ μουσική. Με αυτό νομίζω το κατάφερα, ναι.
5: Και επειδή ήμουν ένα πολύ δειλό παιδί, που όλη αυτή η έκθεση πάνω στο σκηνή με ισορρόπησε.
3: Κυρίες και κύριοι, είναι η Ίντρα Κέι.
1: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Earth Cosmos.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα άλμα στα 5-60 μέτρα ήταν αρκετό ώστε Εμμανουήλ Καραλής να προκριθεί στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Με βολή στα 59-82 μέτρα συνεχίζει και η Ελίνα Τζέγκο στον τελικό του ακοντισμού.
7: Ο Καραλής ξεκινάει για την πρώτη του προσπάθεια στα 5-60. Θα σηκωθεί μέσα, περνάει.
8: Ο αθλητισμός δεν υπόσχεται, ακόμη και αν λέγεσαι Καραλής, δεν υπόσχεται το μετάλλιο, πρέπει να προσπαθεί, να προσπαθήσει κανείς. Αλλά αν το κερδίσεις, υπόσχεσαι να το φέρεις εδώ, στη μεικτή ζώνη.
9: Θα μην κάνω καμία βλακεία, εγώ. Όχι, σίγουρα, θα το φέρω. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω. Θα το μοιράζω σε όλο το στάδιο αν το φέρω και θα το φέρω και εδώ. Αλλά όλα καλά.
10: Πάμε στον ακοντισμό των γυναικών, εδώ που Ελίνα Τζέγκο στα 23 της μπαίνει ένατη στη σειρά. Πρώτη προσπάθεια για την Ελλήνα πρωταθλήτρια. Πολύ ωραία βολή, λίγο κάτω από τα 60 μέτρα. 59-82, season best.
11: Πήγε καλά, όπως έχω ξαναπεί, οι εντάσεις είναι διαφορετικές σε αυτές τις διοργανώσεις. 59-82, season best, μέτρα τα οποία δεν τα ξανάριξα φέτος.
6: Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, παραμένει στον Ολυμπιακό ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μετράει τις πληγές του ο ΠΑΟΚ, που μετά τον αποκλεισμό από το Europa League θα παίξει στα play-offs του Conference χωρίς τους Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ, που πήραν κόκκινες κάρτες στο μάτς με την Άντερλεχτ. ΑΕΚ και Rangers ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του James Payne. Payne Rice.
12: Μόνο για την εμφάνιση αλλά και τον αποκλεισμό με νέα ήττα από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League επικρατεί στον ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να επικεντρωθεί πλέον στις αναμετρήσεις του με την Μπραν, που θα κρίνουν την παρουσία του στη φετινή League Phase του Conference League.
13: If the team don't compete, it's not only the fault of the player, but it's also the fault of the coach. This is so important.
12: Ο δικέφαλος του Βορρά θα υποδεχθεί την νορβηγική ομάδα στις 20 του μήνα χωρίς τους τιμωρημένους Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ που αποβλήθηκαν στις Βρυξέλλες. Στον Ολυμπιακό, ποδοσφαιριστές και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΓΕΝ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Βάσκο τεχνικό να τους μεταφέρει μήνυμα ανασύνταξης εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
14: Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Champions League είναι δύσκολος για όλους, αλλά πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας. Στην Ευρώπη θα παίξουμε στο Europa League και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αλλά κυρίως πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας.
12: Μετά τη συνάντηση του 65χρονου τεχνικού με τον ιδιοκτήτη της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη, συμφωνήθηκε τόσο η συνέχεια της συνεργασίας τους, όσο και σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων. Στην ΑΕΚ απομένει μόνο η επισημοποίηση της παραχώρησης του James Payne Rice στην Rangers, με τον 27χρονο Σκοτσέζο αριστερό μπακ να επιστρέφει στο πρωτάθλημα της πατρίδας του με την μορφή δανεισμού από την Ένωση, ενώ έχει συμφωνηθεί και ρήτρα αγοράς του το καλοκαίρι του 2027 εναντί 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Οι προαθλητές Ελλάδας συνεχίζουν τόσο την αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του, όσο και την προετοιμασία τους για τα play-offs του Champions League απέναντι στην βουλγαρική Λεύσκη Σόφιας.
6: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
15: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
6: Δυτικά και νότια, υπηρετικά το Ανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη, έως 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά έφριος, με λίγα συννέφα κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρεια έως 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στη Βόρεια Κρήτη το πρωί και στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη βόρεια έως 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο στα κεντρικά και τα βόρεια. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Τέσσερις εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

Γιορτάζουμε τη χάρη της σε κάθε γωνιά του κόσμου και σε κάθε σπιθαμή του ελληνισμού. Με απευθείας μεταδόσεις των ιερών ακολουθιών του 15 Αυγούστου στο ΕΡΤ Κόσμος. Χρόνια πολλά!

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβία. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι, από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Πάπο Σπρινγκς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λέμε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
3: Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της γλυκερίας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Προσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: και θα περάσει.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθίας. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα, το 15.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πόλεις Κρεμανίδης. Την αγάπη κατάντησαν εμπόρια.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρονας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Βίκυ Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών που εκπέμπουμε από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια», Μαρινέλα.

0: Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και πορεύτη εις Χαράν και απήντησε τόπο και εκοιμήθη εκεί. Έδιγαρ ο ήλιος και έλαβεν από το λίθον του τόπου και έθεκε προς κεφαλήν αυτού και εκοιμήθεν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήλει το επ' αυτής και είπεν, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού, η γη απ' εσύ κατεύθυνσε επ' αυτής, σοι δώσω αυτήν και το σπέρματί σου και έρεστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης και πλητηθύνσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και αν ευλογηθήσονται εν εσύ πάσε φίλε της γης και εν το σπέρματί σου και ειδού, εγώ είμαι μετά σου». Διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση που αν πορευτείς και επιστρέψωσε εις την γη ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελαλησάσει. Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπεν ότι εστί Κύριος εν το τόπο τούτο εγώ δε ο κίδιν και εφοβήθη και είπεν ως φοβερός ο τόπος ούτος ουκ έστιν τούτο αλλή οίκος Θεού κι αυτοί οι πύλοι του ουρανού.
1: Προφητείας η Εζεκίλ το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομε.
1: Έστε από τις ημέρας της ογδόης και επέκεινα. Πίσω συν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς, και αυτή είναι και κλεισμένη. Είπε Κύριος πρόσμε, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανυπτύσσεται, και ουδήσουν οι διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής, και έστε και κλεισμένη, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν, του φαγήν άρτων ενώπιον Κυρίου, κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσεται, και κατά την οδόν αυτού εξελεύσεται και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της βλεπούσης προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παριμιών το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομεν.
1: Η Σοφία οποδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρεσε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτή στήματα και έκερασεν εις κρατήρα τον εαυτή σύνων και ετοιμάσατο την εαυτή τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος ως επικρατήρα λέγουσα, ως εστιν άφρον εκκλεινά το πρόσμε και τις ενδέσει φρένων είπεν, έλθετε φάγετε των αιμονάρτων και πίετε ίνων, ον και κέρακα ημίν, απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε, και ζητήσατε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμίαν, ελέγχον δε τον ασεβή μομίσετε αυτόν. Η γαρέλεχη το ασεβή μόλοπες αυτό. Μη έλεγε κακούς ή να μην μισήσως είσαι, έλεγε σοφόν και αγαπήσισε, δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστήση του δέκεστε, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το γάρ γνών εν όμων διανύασε στην αγαθής. Τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσθεθήσετε εσύ ετη ζωής.

αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, Θεός πέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ονομάσων εις τους αιώνας. Αμήν. Κέρι το, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάπριν εις αμήν της έργου. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξ' όλα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτης όλα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτης όλα της δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των ηχηνών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει έλεος, συ πρέπει ίδιος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Θεό Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, πάντων των εντες κατακόμβες της Ιεράς Νήσου Μήλου από αιώνων αναπαυωμένων, των Οσίων Μητέρων ημών Πελαγίας της Θηνίας και Μεθοδίας της Ενκυμόλο των Θαυματουργών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αμβροσίου Επισκόπου Μόσχων Ισίων του Τινίου, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων σου των Αγίων ευπρόσδεκτών ποιήσων την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αθημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Θεόσιμον, ο ευλογίστα στου πέντε άρτους εν τη ερήμων και εξ αυτών κατά κυνσιλίου άνδρα χορτά σα, αυτό ευλόγησαν και του άρτου τούτου, των σύντων των ίνων και το έλαιων, και πλήθυναν αυτά ει του οίκου των προσφερών των αδελφών ημών, ει του οίκου των εορταζόντων την αγέν εορτή ταύτη, εν τη εράνισο ταύτη, ει του οίκου των πενήτων και ει τον κόσμο σου άπαντα, και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα ει του δούλου σου αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών, αγιάζων και τρέποντα σύμπαντα, Χριστέ Θεόσιμον, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνσιν να πέμπομεν, σε του ανάγκου σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα.

0: το Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας, ένας φάρος φαϊνός, ο οποίος φωτίζει το πέλαγος της ζωής, που άλλοτε είναι ήσυχο και γαλήνιο και άλλοτε είναι τρικυμιώδες υπό τον ανέμον ταλαιπωρούμενο όπως ο Κόψα. Και δείχνει σε όλους τον δρόμο προς αυτό το ιερό και ευλογημένο νησί, όπου 203 χρόνια φυλάσσεται ως φυλακτήριο η Αγία και πάνσεπτη εικόνα της μεγαλόχαρης Παναγίας μας, η οποία εδώ αποδέχεται τις προσευχές μας, τις παρακλήσεις μας, τα δάκρυά μας, τις αγωνίες μας, τους χτύπους της καρδιάς μας, και ανταποκρίνονται πάντοτε προς τα αιτήματά μας, αρκεί αυτά να είναι προς το συμφέρον της αιτήσεως. Έτσι και απόψε ήμεθα όλοι εδώ συλληγμένοι, σεις ενδοξότατη αρχηγή του ποινικού επιτελείου Εθνικής Αμήνης, του Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος, κύριε υπαρχηγέ του Στόλου, κύριε διοικητά των αστυνομικών υπηρεσιών των Κυκλάδων Ίσων, κύριε διοικητά της 6ης Περιφερειακής Δικήσεως του Λιμενικού Σώματος, κύριε διοικητή και κύριοι διοικητές των πυροσβεστικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών της Στήλου, ενδοξότατοι και εσείς αξιωματικοί του Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, κύριε Βουλευτή των Κυκλάδων, κύριε Δήμαρχε, κυρία Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε Αντιπρόεδρε και έντιμα μέλη της Δικούσης στο Ιερό Ίδρυμα Επιτροπής, αγαπητοί αδελφοί συνεορταστές, όσοι τίμοι και όσοι πανέλληνες ήρθατε από όλα τα μέρη της πατρίδος μας για να εορτάσετε μαζί μας τη μετάσταση και την άνοδο της Παναγίας μας στους ουρανούς. Και φέτος το Ιερό μας Ίδρυμα εορτάζει και σκορπίζει τη χαρά της εορτής στα πέρατα της Οικουμένης. Και η χαρά αυτή είναι για μας έτσι μεγαλύτερα, καθότι φιλοξενούμε δύο πολύ αγαπητούς και τα πάντα σεβαστούς αδελφούς, συνιερουργούς, συνεπισκόπους, αρχιερείς. Τον χωροστατούντα Μητροπολίτη Μάλης κύριο Χρυσόστομο, αδελφών αγαπητών και γνωστών από ετών πολλών. Όχι μόνο στην ταπεινότητά μου, αλλά και στην Τίνο, διότι πολλάκις ήρθε εδώ ως Ευαγγελιώτατος και ως Αρχιμανδρίτης Ιεροκήρυξης του Μητροπολιτικού Λαού και ως επίσκοπος της ηρωικής, της ιστορικής, της αδούλωτης και ακαταπάτη της Μάλης, και εκήρυξε των δύο λόγων και έριξε παραμυθία και γλυκασμό στις ψυχές των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε. Έρχεστε εδώ και μας μεταφέρετε την ευλογία αυτού του τόπου, της πατρίδος μας. Οι μανιάτισσες και οι μανιάτες δικαίως καυχόνται όταν λένε ότι η κανόνη δεν πάτησε ποτέ στη Μάνη, γιατί υπήρξαν από την ιστορία και από την εποχή του Ομήρου το πρώτο να αναφέρεται, αλλά και από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, που την αναφέρει ως Μάνη σε μία εκ των επιστολών του, άνθρωποι ελευθερίας, ηρωικών αγώνων και ιστορικών γεγονότων. Στα κάστρα της Μάνης, οι θρύλοι και οι παραδόσεις είναι αυτά τα οποία ζυγώνουν την ιστορία του τόπου που διακουμένεται. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, Σεβασμιότατε, από καρδίας, διότι και χθες προστατήσατε στην τελευταία παράκληση και ομιλήσατε, και απόψε περί κοσμών τον αρχιερατικό θρόνο του πανσέπτου αυτού θεομητορικού ναού έχετε την καλεσύνη να μας στηρίξετε με το λόγο σας. Αλλά και ο έτερος αδελφός, ο αγαπητός και κατά πάντα σεβαστός Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ιδουσών, κύριος Μάρκος, γνωστός από την Ιερά Σύνοδο, όπου διατέλεσε γραμματεύς και αρχιγραμματεύς, διακονών τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο με αγάπη και σεβασμό, με οικία αφοσίωση και με πολλή διάκριση, έρχεται από δύο νησιά ευλογημένα και μαρτυρικά, με τα οποία η Σύρα, η πρωτεύουσα των Κυκλάδων και της περιφερίας Νοτίου Αιγαίου, συνδέεται με δεσμούς αίματος. Όταν το αίμα των Χίων και των Ψαριανών μετά τις σφαγές επορφύρωσε ακόμα και τη θάλασσα, όσοι κατέφυγαν να διαφύγουν, παίρνοντας την αγκαλιά τους τα όσια και τα ιερά του τόπου τους, έπνευσαν σε έναν τόπο γαλήνιο και φιλόξενο που τους δέχτηκε στην παραλία της Σύρας. Εκεί υποδόμησαν σε πολύ λίγο χρόνο τη νέα τους πατρίδα, την οποία ο ανάδοχός της, ο Χίος Έμπορος Λουκάς Ράλης, τον Ιούνιο του 1826, στο βοτσαλωτό του Μητροπολιτικού Λαού, που ήταν το πρώτο υποδόμημα που ανυποδόμησαν για να ευχαριστήσουν τον Χριστοτήρα Χριστό για τη σωτηρία τους, με βότσαλα της Χίου, την ονόμασε Ερμούπολη. Και είπε στους προκρίτους, η πόλη αυτή, όπως έχει αναπτυχθεί και έχει γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο, ανοίγει στο Λόγιο και στον Κερδό Ερμή και πρέπει να ονομαστεί Ερμούπολης. Και φέτος, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια σπασμιότατα, ο Δήμος Ερμούπολης Ήρου, η τοπική εκκλησία, η πολιτιστική σύλλογη και φορείς διοργανώνουν ωραίες πνευματικές εκδηλώσεις για να τιμήσουν την επέτειο, αλλά και τις μνήμες των πρώτων οικιστών της Ερμούπολης που υπήρξαν οι πρόγονοι, οι πατέρες και οι μητέρες του κυρίου σας. Αλλά με το σεβασμιότατο μας συνδέουν και άλλοι δύο δεσμοί αίματος. Ο Ιερομάρτης, Μητροπολίτης Χίου Πλάτων Φραγκιάδης, τα οστά του οποίου μετέφεραν οι χιώτες στην Ερμούπολη και τα διεφύραξαν στο λαό της Αναστάσεως στο λόφο Βροντάδος, τον οποίον οι ίδιοι δημιούργησαν και το πρώτον κατόκισαν, μέρος τους φυλάσσεται εκεί, ενώ μέρος τους βρίσκεται στην πατρίδα του και στην πιμαντορία του, στην Ισοχείο, και τα φυλάσσουν ως κόρνου φθαλμού συμβαθμιότατε, και εκεί δραστήριος εφημέριος του νόμου, ο πατήρ Νικόλαος Καβαλάς, θα έχει τοποθετήσει σε αρχηρά περίπτωση στην Αθήνα. Αλλά και έχουμε και κοινό προκάτοχο Μητροπολίτη, των Κυκλάδων, των Αποχείου και Καριστίας, Δανιήλ Κοντούδη. Υπήρξε ο τελευταίος επίσκοπος της Επαναστάσεως του 1821, ήρθε πρόσφυγα στη Σύρο, μαζί με τους Ιώτες και τους Ψαριανούς, έζησε εκεί, εξελέγει Καριστίας και μετά το θάνατο του επισκόπου Ανθίμου της εποχής εκείνης, εξελέγει Κυκλάδος και έχει εγγραφιαστεί στην Ερμούπολη. Ευχαριστούμε λοιπόν, Σεβασμιότατε, για την παρουσία σας. Είναι συγκινητική απόψε και για μένα και για τους κατοίκους της γειτονικής νήσου Σύρου που τώρα βλέπουν από την κρατική τηλεόραση τα όσα απευθύνουν στην αγάπη σας και γνωρίζουν ότι οι πρόγονοί μας, οι πατέρες μας και οι μητέρες μας, οι πρώτοι οικιστές ήταν οι Χιώτες και οι Ψαριανοί. Αυτοί μετέφεραν από τα ψαρά την εικόνα του Δομηνίκου Θεοτοκόπουλου, η οποία φυλάσσεται στον ναό της Παναγίας της Επιλεγωμένης των Ψαριανών, διότι αυτοί την έφτιασαν μέσα στην καρδιά της πόλης. Και ακόμα η καμπάνα του Αγίου Νικολάου Ψαρών ευρίσκεται στο κοντοστάσιο του Μητροπολιτικού Ναού της Μεταμορφώσεως. Και ο Θεός γνωρίζει και πόσο άλλα ιερά και όσια μετέφεραν οι άνθρωποι, τα οποία φυλάσσονται στα σπίτια τους. Αυτά λοιπόν η ιστορία έχει γράψει χρυσής γράμμαση. Και η παρουσία σας, Σεβασμιότατε, απόψε εδώ στο Ιερό Νησί της Τίνου μας δίνει όχι απλώς χαρά, που θερούμε ευλογία του Θεού. Σας ευχαριστούμε γιατί μεταφέρετε τις ευλογίες από τα ιερά σεβάσματα των εκκλησιαστικών επαρχιών σας. Εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη και η μεγαλόχαρη Παναγία μας να ευλογεί τα αρχιερατικά σας κύπτρα και να σας χαρίζει πολυχρόνια και μακρά και ακύβαντη αρχιερατία. Σεβασμιότατα Άγιε Μάνης, και πάλι ιδέως ακουσόμεθα.
1: Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Θέλουμε απόψε, ω μεγαλόχαρη Παναγία Δέσποινα, Θεοτό και Παρθένε, θέλουμε απόψε σε αυτόν τον πανίερο ναό της νήσου Τίνου να ανοίξουμε την καρδιά μας, να απευθύνουμε λόγια ευγνωμοσύνης, δοξολογίας, ευχαριστίας, λόγια δεήσεως και ηγεσίας. Ισχνοφωνεί η γλώτα μας. Δεν μπορούμε, η Παναγία, να εκφέρουμε αυτά τα οποία έχει μέσα η ψυχή μας. Όμως θα σου μιλήσουμε απόψε. Δεν θα είναι κήρυγμα. Θα είναι μια προσευχητική ομιλία προς εσένα. Και όπως λέει ο ψαλμωδός, «Κύριε, και έκραξα προσέης ακουσόν μου, απόψε, ο μεγαλόχαρη, θα πούμε Κυρία των Κυρίων, Κυρία των Αγγέλων, ο Δέσποινα, ο μεγαλόχαρη, άκουσε τα λόγια μας». Είναι πτωχικά λόγια, είναι λόγια όμως καρδιάς, είναι λόγια ψυχής. Είμαστε αμαρτωλοί, παναμαρτωλοί όλοι μας, αλλά άκουσε τα λόγια μας. Πρώτον θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, να αναπέμψουμε υπεραγία Θεοτόκε μας.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clear Largo Road, στο Κρήγορο.
1: Ήρθε ο ίδιος ο Κύριος και ο Υιός σου εκεί στο χωρίο Γεστημανή και πήρε στα δεσποτικά του χέρια την Αγία σου ψυχή, και τότε άνοιξαν οι ουρανοί, ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι, και τότε οι προφήτες και οι πατριάρχε εξήλθαν εκ του ουρανού σε προϋπαντήσουν, και οι δίκαιοι ήρθαν και οι Απόστολοι συναθρίστησαν όλοι για την Αγία σου ψυχή που ανέβαινε στα ουράνια. Και την επήρε ο Κύριος, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, και κάθισε στα δεξιά του Υιού σου. Και από τότε ισχύει το παρέστη ενηματισμό, διαχρήσω περιπευλημένη, επικυλμένη, σύ Θεοτόκε Παρθένε. Και εσύ πρώτη, όταν εμείς οι αμαρτωλοί κλείσαμε τον παράδεισο, εσύ πρώτη τον άνοιξες, σφόγγισες στα δάκρυα εκείνης της Εύας, και έγινε η Δευτέρα Εύα που άνοιξε τη στράτα του Παραδείσου. Οποία ελευθερία αυτή, να έχουμε Παναγία τη δυνατότητα κι εμείς να εισέλθουμε εις τον Παράδεισον. Τι ιερός πόθος είναι αυτός, και πόσο θέλουμε να έρθουμε όλοι μας εις τον Παράδεισο και εκεί να σε δούμε. Αυτό ποθούμε, να σε δούμε στον Παράδεισο. Αξίωσέ μας υπεραγία Θεοτόκε. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε. Μας άνοιξες και πάλι τον κήπο της Εδέμ. Μα ακόμη θέλουμε και να σε οικετεύσουμε. Θέλουμε, υπεραγία Θεοτόκε, που ήρθαμε εδώ στο ναό σου, ού μεγαλόχαρη, να σε οικετεύσουμε και να σε παρακαλέσουμε με δάκρυα στα μάτια, με συντριβή καρδίας. Θέλουμε πρώτα να μας συγχωρέσεις για τα τόσα αμαρτήματα τα οποία συνεχώς διαπράττουμε. Παρακάλεσε, ηγέτευσε τον Υιό σου να μας δώσει την περιπόθητο από την συγχώρηση και άφεση των αμαρτιών. Ηγέτευσε, εσύ γνωρίζεις πολύ ισχύει δέησης μητρός προσευμένη ανδεσπότου του Υιού σου. Μα και ακόμα απάλαξέ μας από τα πάθη εκείνα τα οποία τρυπώνουν μέσα και αποκτούμε ψυχικά τραύματα και βασανιζόμαστε. Έκτυλον τα σακάνθας των παθών μας, ο μεγαλόχαλη. Μα συνάμα και τα σωματικά μας πάθη και τις ασθένειές μας, τα καρκινώματα, τα αυτοάνουσα, τα τόσα νοσήματα τα οποία έχουμε εμείς οι άνθρωποι παρά την τεχνολογία, σχή θεράπευσον, σχή έλα δίπλα στο κρεβάτι του πόνου, του κάθε πονεμένου. Και βοήθησε, στήριξε, προστάτευσε, θεράπευσε, φέρε την ίαση. Σε παρακαλούμε μεγαλόχαρη. Και ακόμη θέλουμε και κάτι άλλο. Ναι, γεννηθήκαμε Έλληνες και βαπτιστήκαμε στην Αγία Κολυμπήθρα της Εκκλησίας του Υιού σου. Είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι. Μεγαλόχαροι, πόσο εσύ αγάπησες τούτο τον τόπο, τούτη τη γλυκιά πατρίδα, την Ελλάδα. Αιώνες τώρα έγινες εσύ η φρουρός και η προστάτης και υπέρμαχος στρατηγός. Μα δεν εδάφτησες όταν άναδρος τορπίλη τορπίλησε την Έλλη? Δεν πόνεσες, Παναγία? Το είδες αυτό? Εδώ το είδες εσύ. Σκέπε, φρούρητε, κοιτά την πατρίδα μας που έχει βάθος ιστορίας, υπέροχη γλώσσα, μα και τόσες και τόσες ομορφιές, και την υπέροχη και καταπληκτική αυτή πανίδα και χλωρίδα που ο Πάνσοφος Δημιουργός χάρισε, και τη θάλασσά μας και το Αιγαίο μας. Σκέπε, φρούρι, φύλατε, ο μεγαλόχαρη. Παναγία, βλέπουμε και ατενίζουμε η Θεαγία σου κεφαλή το μαφόριον, αλλά βλέπουμε όμως και το πρόσωπό σου άγιο, το μέτωπό σου τίμιον, ακελίδωτον. Βλέπουμε υπεραγία Θεοτόκε τους οφθαλμούς σου να είναι δακρυσμένοι, να είναι πονεμένοι, αλλά έχουν μια ηλαρότητα και μια γλυκύτητα. Βλέπουμε, Παναγία, η οφθαλμή σου, το βλέμμα σου εκεί να είναι παρηγορητικό, να είναι παραμυθητικό, να είναι παρήγορο, σεμνό, γλυκό. Το βλέπουμε ένα βλέμμα το οποίο έρχεται και γαλινεύει και τα δικά μας βλέμματα και τη δική μας ψυχή. Ηγαπημένο βλέμμα. Μα και τα χέρια σου, Παναγία, τα άχραντα χέρια σου, τα πανάχραντα, ο πανάμωμε, ο μεγαλόχαρη, είναι χέρια που γίνονται μια αγκαλιά για όλους μας, για όλους μας, και γίνεσαι πλατητέρα των ουρανών. Και ακόμα τα χέρια σου γίνονται οδηγητικά και γίνεσαι οδηγήτρια, γιατί μας δείχνεις τον Χριστόν. Ω Παναγία, πόσο σε ευχαριστούμε. Λύτρωσέ μας από κάθε κακό, όλους μας, όλη την πατρίδα μας. Σε παρακαλούμε, σε οικετεύουμε. Κι αν μερικοί λένε και ζητούν και αποζητούν από σε, Παναγία Δέσποινα, έλεος, κι αν ο πεινασμένος ζητά ψωμί, κι αν ο διψασμένος νερό, κι αν ο θλιμμένος ελπίδα, κι αν όλες οι καμπάνες σήμερα στην πατρίδα μας διαλαλούν Δέσποινα και Παντάνασα και Βασίλισσα της Εκκλησίας που είπε, που είσαι, εμείς μεγαλόχαροι ερχόμαστε και ψελίζουμε μία λέξη, τη λέξη μάνα. Μεγαλόχαρη, μάνα μας, μάνα μας μεγαλόχαρη. Με τι ύμνους απόψε να σε υμνήσουμε, τι να ψελίσουμε σήμερα? Να πούμε τη δονδύ σου? Ναι, να την πούμε. Πρώτη εσύ την είπες: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και γαλίασε η ψυχή μου το πνεύμα μου επίσης το Σωτήριο. Ναι, αυτή την οδή που έλεγες, Παναγία, κάνε και εμείς να την ψελίσουμε, να την λέμε συνεχώς. Και τότε ξέρουμε, Παναγία, ότι θα μας δίδεις εσύ την άλυπτον χαράν, την πνευματική νευροσύνη, την πνευματική αγαλίαση. Ω μεγαλόχαρη, πρέσβευε υπέρ ημών το Σωτήρι Υιό σου και Θεό υπέρ των ψυχών ημών. Αμήν.

0: Είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασε κατά πρόσωπάντο το λόγον, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Πολλά είναι δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνος ο Λέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνος ο Λέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνος ο Λέησον μας. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύμα και νύν και Αγίος τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και είστε ασθενείας μόνο και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύμα και νύν και Αγίος τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λύσει ημάς από τον Υιό.

0: διενέξον, δέσποτα και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβυγίες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις την κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση ευλαβώς πανηγυρίζομεν, η αδυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εμπόξου προφήτου προδρόμου.

0: Γιορτάζουμε τη χάρη της σε κάθε γωνιά του κόσμου και σε κάθε σπιθαμή του ελληνισμού. Με απευθείας μεταδόσεις των ιερών ακολουθιών του 15 Αυγούστου στο ΕΡΤ Κόσμος. Χρόνια πολλά!
1: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές. Πιο δυνατές φωνές. Και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio. Και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
2: Stay tuned for more updates.
1: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: De la radio télévision publique grecque.
4: Naktarabda.com. Akta.
5: Gracias por escuchar.
2: Thank you for listening.
1: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Παιδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούσατε το Μέγα Εσπερινό της Παναγίας από την Ελλάδα, απευθείας μετάδοση. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Ονίνων. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που εορτάζουν σήμερα και αύριο. Μεγάλη χάρη της Παναγίας. Άγγελος Αγγελάτος ο μικρόφωνος, σήμερα Παρασκευή. Αύριο σας περιμένουμε στο μεγάλο γλέντι που θα έχουμε 3:00 το μεσημέρι της Παναγίας. Πανηγύρι στο Safety Harbor Spa. Υπάρχει πλουσιότατο φαγητό, τα πάντα που θέλετε, με special χαμηλές τιμές, για το φαγητό σας δηλαδή. Επίσης θα έχουμε ζωντανή μουσική από τις 3:00 έως τις 9:00 το βράδυ. Αργότερα το βράδυ μπορείτε να πάτε στον Προμηθέα που θα έχουν special βραδιά της Παναγίας όπως κάθε χρόνο. Από τις 8 η ώρα το βράδυ και μετά πηγαίνετε κάτω, θα γεμίσει, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ωραία φαγητά θα έχει, καλομαγειρεμένα και σε πολύ καλές τιμές. Ή στο Προμηθέα ή στο Tapo Springs. Σας περιμένουμε όλους, θα είναι και το κανάλι μας εκεί.
1: Είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε.

Χτίσαμε όμως με πετόν να φυλακίσουμε την άμερη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass 1765 Κλίγορ Largo Road στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Nudurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φαϊκή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant, με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Fondos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κοντονίρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.
1: Η ώρα 4:13, μην ξεχάσετε, αύριο θα είμαστε στο Safety Harbor Spa από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και μετά θα έχουμε πολύ φαγητό, ωραία μουσική, πολλούς τραγουδιστές και θα έχουμε ένα πανηγύρι για μικρούς και μεγάλους. Ελάτε, περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο αύριο στο Safety Harbor Spa. Επίσης, αύριο το βράδυ στον Προμηθέα μετά τις 7 η ώρα το βράδυ, ελάτε, έχει το πανηγύρι και πάλι όπως κάθε χρόνο κάνει στον Προμηθέα ή στον Τάφος Πλούσης με πολύ ωραία μουσική. Θα έχει τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη και καλό φαγητό. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν αύριο στα πανηγύρια. Ένα όνειρο από τη Χάρις Αλεξίου.

ψηλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Όργανο από τον Έστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια.

Καλό δίκημα σε όλους, παραμονή της Παναγίας. Χρόνια πολλά σε όλους στην Ελλάδα και στον κόσμο που γιορτάζουν. 15 Αύγουστο κυρίες και κύριοι, φτάσαμε πλέον. Αύριο όλες οι εκκλησίες μας θα είναι ανοιχτές όλη την Αμερική, Καναδά και στην Αυστραλία, όπως και στην Ελλάδα. Αρχίσαν οι ίδιες περινοί να πάτε στις εκκλησίες. Και αύριο γιορτάζει και το Μαρκόπουλο τα φιδάκια της Παναγίας. Εκεί βγαίνουν τα φίδια, ξέρετε, κάτω από το καμπαναριό.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Δημήτρης Χόρν, Λάρο Κοντού. Δημήτρης Χόρν, Λάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. Όπως αγαπητοί φίλοι έχετε δει και στο διαδίκτυο, χαμός γίνεται στη Μασαχουσέτη μετά την έγκριση της ψυχοπαθούς σατανίστριας κυβερνήτη της Μασαχουσέτης να περάσει νόμο στους 9 μήνους το αγόρι το κορίτσι μόλις γεννιέται να δολοφονείται. Έτσι δεν χρειάζεται να πάει κανένα στη φυλακή ούτε να γίνει τίποτα. Όποια γυναίκα ή ποιο κορίτσι μείνει έγκυος διότι ήταν μεθυσμένη, μπήκε στα κέφια της και δεν χρησιμοποίησε προφυλακτικό, αλλά της ήρθε το παιδί. Το παιδί, υπάρχουν πάνω από τόσα εκατομμύρια γυναίκες που ζητάνε να υιοθετήσουν παιδιά. Αυτές οι λέσβιες που ψήφισαν εχθές στη Μασαχουσέτη έχουν πάρει πάνω από 25 εκατομμύρια κατάρες. Παναγίτσα μου. Πάνω από 25 εκατομμύρια κατάρες πήρανε, διότι είναι έτοιμες να εξορμήσουν και να τις βγάλουν από τη μέση. Δηλαδή λένε καλύτερα να έχουν 10 μουσουλμάνους να καυγίζουν παρά αυτό το κακό που συνέβη και στη Μασαχουσέτη. Είναι και άλλα δημοκρατικά state που οι κυβερνήτες τους είναι liberals και οι οποίοι πιστεύουν ατράδεκτα στη μείωση του πλανήτη και στο θάνατο των παιδιών. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, με γεια σας και χαρά σας. Έρχονται εκλογές τώρα, μεθαύριο ψηφίζουμε. Ψηφίστε δημοκράτες, για να σας σκοτώνουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και τα δισέγγονά σας. Εδώ στη Φλόριντα δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Ας ελπίσουμε, εκτός και έρθουν εδώ πέρα στρατιές ολόκληρες από μπουρλές, γυναίκες οι οποίες θέλουν να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Πάμε με το τραγούδι «Το Γλέντι». Ωραία τραγουδάκια από όλα πόσα από σας αγαπητοί φίλοι με τον Άγγελο Αγγελάτη. Πολύ τον ενιαίο. Το υπαριθμό είναι τραγούδι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό το τραγούδι του Απέργη. Ο οποίος πρόκειται να τον έχουμε σύντομα στο Safety Harbor Spa. Γιατί αυτός με ολόκληρη την ορχήστρα του κάποια στιγμή. Ετοιμαστείτε.

Γλέντι για το 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που εορτάζουν της Παναγίας. Τέτοια ωραία τραγουδά και χορευτικά θα έχουμε αύριο με την ορχήστρα μας και DJ με την Αλεξία, Χαμός AM και πολλούς άλλους τραγουδιστές. Στο Safety House Spa σας περιμένω όλους μετά τις 3 το απόγευμα.

Καλό βράδυ και στην Ελλάδα. Γεια σας ή στο Ισραήλ. Δεν σας ξεχνάω. Θα έχω ειδικό πρόγραμμα με τον Καζαντζίδη για σας ή στο Ισραήλ. Ετοιμαστείτε. Επίσης θα έχουμε μια ανεπανάληπτη βραδιά μόνο με τραγούδια του Καζαντζίδη. Σύντομα ανακοινώσεις εδώ στο κανάλι μας και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της φορείς των Ονεινών.

Ακούτε νησιώτικα τραγούδια από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Της Παναγίας, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους.

My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027. 8

περάσει for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο plus τα taxes. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διαφορετικό.

0: ή καμπάνες.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

Μαύρο Κοντού. Πες μου μια λέξη. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς, 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού, μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου, 1266 Turning Street, στο Κρυγόρε, και με τηλέφωνο 727-446-0176 και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Kinneras Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, SurePay and more. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέτι. Από την Ιούλια Καραπατά.

Ήταν η Καραπατάκη του Γλέντι. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσι.

Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτ 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

0: This is WPSO 1500 in Uppalpritzi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.

0: που σήμερα τιμάται, που ονοματίζει Ζωρό Πύχης, βρέθηκε η εικόνα. Η σκαπάνη του εργάτη.
1: Πόλης Γερμανίδης. Την αγάπη κατάντησαν εμπλέον.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Willie Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: πίσω.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
0: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
5: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Όρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφόνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

κοντά σου κι ας έχει βάσανα. Κάστε μαζί μου τώρα και τα παιδιά μου, ο Μιχάλης και ο Γιάννης, να τραγουδήσουμε μαζί και να χορέψουμε.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Φωνή των Ρωνίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ελλήνων.

0: Kondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondo's, ιδρυτής της Kondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondo's Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band. 101.9 FM stereo.

0: ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Ελλήνων και τώρα σε ζηγόνιτα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information, 727-724-1161.

0: κουζίνα και τοπικές παραδοσιακές συνταγές.
1: Ακούτε Φωνή των Λινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια, τα Super Mix της Φωνής των Λινών.

0: Χρυσή Αμμουδιά, εκεί στο μονοπέτι. Σας καλώς.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
2: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
1: Ακούτε Φωνή των Ονείνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Μπάσης. Μέρα Μαγιού.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professional.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Tarpon Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδεντον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Και ακούτε φωνή των Ρωνινών. Εκπέμπουμε στις συγχρονίτες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ένα σταθμό στη συγχρονίτα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.